0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Everybody knows the deal is rotten. Old Black Joe's still picking cotton for your ribbons and bows.

0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηδοντονίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.

0: φορέ.
1: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε μερικές από τις μεγαλύτερες ιταλικές επιτυχίες όλων των εποχών.
0: Con la chitarra in mano.
1: Είναι η εκπομπή «Η Μιλιόρη» που μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 το πρωί.
0: Lasciatemi cantare.
1: Επιλέγει ο Διονύσης Ευγενίδης για τους ακροατές του Radio Bird.
0: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Μιλιόρε.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Η Μιλιόρε». Μια ώρα με τα αγαπημένα σας ιταλικά τραγούδια.
0: Con la chitarra in mano.
1: Μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 η ώρα το πρωί.
0: Lasciatemi cantare.
1: Οι επιλογές ήταν του Διονύση Ευγενίδη για τους ακροατές του Radio Bird.
0: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Βόλτα στην Ελλάδα. Ένα πρωινό ταξίδι στις γειτονιές της ελληνικής μουσικής με όχημα τις μουσικές και τα τραγούδια. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή 10 με 11. Μουσική επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου.

βόλτα στην Ελλάδα. Το ραδιοπούλι σας καλημερίζει με ένα ταξίδι στις γειτονιές της ελληνικής μουσικής. Επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου.

Βόλτα στην Ελλάδα. Το ραδιοπούλι σας καλημερίζει με ένα ταξίδι στις γειτονιές της ελληνικής μουσικής. Επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου.

Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.

0: Φανζίν το ανάποδο.
1: Μουσική, σινεμά, ποίηση, κοινωνία.
0: Φανζίν το ανάποδο.
1: Ένα εξελισσόμενο περιοδικό για τη σύγχρονη αντικουλτούρα.
0: Κεντρική διάθεση βιβλιοπωλείο Ναυτίλος. Κυκλοφορεί.
1: Αναζητήστε το.

0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηδοντονίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.

are all trimming their wicks. Kick against the pricks.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 ως 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φέρνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Καλησπέρα φίλοι και φίλες. Έξι το απόγευμα ακριβώς και ο αέρας του Radio Bird, του σταθμού που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο, γεμίζει από ήχους που διαμορφώθηκαν σε μια από τις πιο δημιουργικές δεκαετίες της μουσικής. Είμαι Ανέσης Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο και για την επόμενη ώρα θα διαπιστώσουμε ξανά πως το ένα φαίνει τ' άλλο. Ο τίτλος του σημερινού επεισοδίου, Rock Alchemy, Rock Αλχημία. Ξεκινώ λοιπόν με μια πιο χαμηλότονη μελωδική πλευρά μιας τελικής μπάντας. Το 1977 οι Thin Lizzy κυκλοφορούν το άλμπουμ Bad Reputation με τον Tony Visconti στην παραγωγή. Το κομμάτι Soldier of Fortune κλείνει το δίσκο αποδεικνύοντας τη λυρική πλευρά του Phil Lynott, μακριά από τα σκληρά κιθαριστικά ρίφ της μπάντας. Thin Lizzy, Soldier of Fortune, 1977, μέσα από το άλμπουμ Bad Reputation.

Η ευαισθησία στη σύνδεση του Lynott αποδεικνύει ότι η ουσία ενός ροκ συγκροτήματος φαίνεται όταν χαμηλώνει την ένταση. Θα πάμε τώρα στους Mathermans Earth Band. Mathermans και η Earth Band το 1974 κυκλοφορούν το The Good Earth. Ο δίσκος έμεινε στην ιστορία γιατί κάθε αγοραστής αποκτούσε συμβολικά τα δικαιώματα για ένα τετραγωνικό πόδι γης στην Ουαλία, προωθώντας μια οικολογική συνείδηση μέσα από progressive συνθέσεις. Ακούσουμε το The Earth Inn από τα 1974 και από τους Mathermans Earth Band.

Τα πολυεπίπεδα synthesizers του Muffredman έδεσαν αρμονικά με την ανοικολογική θεματική του άλμπουμ. Ακολουθεί μια μπάντα, η Uriah Heep. Στο άλμπουμ Firefly του 1977, η Uriah Heep καλωσορίζουν τον τραγουδιστή John Lawton μετά την αποχώρηση του David Byron. Το κομμάτι τους The Hacking Tree, σε σύνδεση του Ken Hensley και του Jack Williams, έδειξε τη νέα δυναμική του σχήματος. Θα ακούσουμε το τραγούδι The Hacking Tree από τα 1977 και από τους Uriah Heep. Είστε συντονισμένοι με το Radio Bird και ακούτε την εκπομπή Το Ένα Φέρνει Τ' Άλλο. Πίσω από το μικρόφωνο, την παρουσίαση και την επιμέλεια της εκπομπής, ο Ανέστης Χατζιαντωνίου. Εδώ, όταν οι δεκαετίες ενώνονται, ο ήχος αποκτά νόημα.

Μας ακούτε ζωντανά μέσα από το www.radiobird.gr. Στη σελίδα μας θα βρείτε και το chat κάτω δεξιά σε πραγματικό χρόνο. Δεν είναι εκεί απλά για να μας αφήνετε ένα καλησπέρα, είναι η ψηφιακή μας συχνότητα επικοινωνίας, όπου μπορείτε να σχολιάζετε, να διορθώνετε ή να διαφωνείτε με τις επιλογές μου. Αν σας ξεφύγει η σημερινή εκπομπή, μην ανησυχείτε, εκτός από την καθημερινή μας συνάντηση στις 6 ώρα το απόγευμα εκτός από τις Τετάρτες, έχουμε 4 επαναλήψεις το Σαββατοκύριακο, για να μας προλάβετε. 2 το Σάββατο, το πρωί

10 με 11 και 6 με 7 το απόγευμα και ακριβώς το ίδιο πρόγραμμα και την Κυριακή. Ακολουθούν οι Supertramp. Το Crime of the Century, το Supertramp το 1974 υπήρξε το σημείο καμπής για τη βρετανική μπάντα. Το κομμάτι τους Bloody Well Right ξεκινά με το χαρακτηριστικό σόλο στο ηλεκτρικό πιάνο Wurlitzer του Rick Davies πριν ξεξελιχθεί σε ένα δυναμικό κομμάτι. Θα ακούσουμε λοιπόν το Bloody Well Right από τα 1974 και από το Supertramp.

Το κομμάτι των Supertramp, Bloody Well Right, που μόλις ακούσαμε, είναι μια σύνδεση που ξεκίνησε ως B-side στο 45 που κυκλοφόρησε έχοντας στην πρώτη μεριά το Dreamer. Κατέληξε να γίνει βασικό κομμάτι στις συναυλίες των Supertramp όμως. Συνεχίζουμε και μέσα από το μνημειώδες άλμπουμ των Wishbone Ash, Argus, του 1972, οι Wishbone Ash παρουσιάζουν το Leaf and Stream. Οι διπλές κιθάρες των Andy Powell και Ted Turner χαμηλώνουν τους τόνους για μια ποιητική ακουστική αφήγηση. Θα ακούσουμε το Leaf and Stream από τους Wishbone Ash από τα 1972 και μέσα από το Argus. Οι Wishbone Ash είναι το αγαπημένο μου γκρουπ και δεν χάνω ευκαιρία να τους ακούμε παρέα συχνά.

Ήταν η Wishbone Ash και το κομμάτι τους Leaf and Stream από τα 1972. Εδώ η αρμονία μεταξύ στις δύο κιθάρες δημιούργησε μια σχολή που επηρέασε αμέτρητα συγκροτήματα τα χρόνια που ακολούθησαν. Για τη συνέχεια, οι Camel το 1975 κυκλοφορούν το concept album The Snow Goose, βασισμένο στη νουβέλα του Paul Gallico. Το Ray Under είναι ένα κομμάτι, ένα οργανικό διαμάντι, όπου δεσπόζει το φλάουτο του Andrew Latimer. Ακούσουμε τους Camel στο Ray Under από τα 1975.

Ακούσαμε τους Κάμερς στο Ray Under του 1975. Εδώ οι Κάμερ, χωρίς ούτε μια λέξη ως στίχο, κατάφεραν να μεταφέρουν την ατμόσφαιρα του βιβλίου με απόλυτη ακρίβεια. Για τη συνέχεια έχω τους Νέκταρ, ένα βρετανικό progressive σχήμα που σχηματίστηκε στη Γερμανία. Επανήρθα σε κυκλοφορία με το υλικό του κλασικού τους άλμπουμ Remember the Future. Μέσα εκεί υπάρχει ένα bonus track με τον τίτλο Lonely Roads, το οποίο αποτελεί ένα κομμάτι που διατηρεί την αισθητική των 70s. Ακούσουμε τους Νέκταρ στο κομμάτι Lonely Roads από τα 2000 που κυκλοφόρησε ξανά το άλμπουμ τους Remember the Future.

συντονισμένοι με το Radio Bird. Ακούτε το σταθμό που πετά.

Συνεχίζω την εκπομπή με τους Γερμανούς Eloy. Οι Eloy το 1975 κυκλοφορούν το concept album Power and the Passion, εξιστορώντας ένα τραγούδι στο χρόνο. Ο Φρον Μπόνερμαν και η παρέα του δημιουργούν το κομμάτι Zany Magician, μια θεατρική προοδευτική ατμόσφαιρα. Ακούσουμε το Zany Magician από τους Eloy και από τα 1975.

Εδώ τα Synthesizer των Eloy και στο κομμάτι Zany Magician μαζί με τα επιβλητικά τύμπανα σφράγισαν τον ήχο μιας από τις πιο σημαντικότερες γερμανικές μπάντες. Ο Frank Zappa το 1969 κυκλοφορεί το Hot Rats, ένα δίσκο σταθμό για το Jazz Fusion. Το Pizzas and Regalia είναι μια οργανική σύνδεση όπου το μπάσο του Σάτζι Ότις και τα πνευστά του Ιαν Άντερουντ προσφέρουν μια απαράμιλη ενορχίστρωση. Θα ακούσουμε το Pizzas and Regalia από τα 1969 από το Frank Zappa και μέσα από το άλμπουμ του Hot Rats.

Ήταν το Πίτσο Σενεγκάλι από τον Φρανκ Ζάπα και από τα 1969. Ένα κομμάτι λιγότερο από 4 λεπτά μουσικής ευφυΐας που αποδεικνύουν πως ο Ζάπα μπορούσε να συμπυκνώσει πολύπλοκες ιδέες σε μια προσβάσιμη μελωδία. Ακολουθεί το ντεμπούτο των Rainbow του 1975. Εδώ ο Ρίτς Μπλάκμορ αποφασίζει να διασκευάσει ορχιστρικά το Still I'm Sad των Yardbirds, δίνοντάς του ένα νεοκλασικό χαρακτήρα. Ακούσουμε το Still I'm Sad του 1975 από τους Rainbow.

από το ντεπούτο άλμπουμ των Rainbows, Rich Blackmore Rainbows του 1975, ακούσαμε το Still I'm Sad. Εδώ η τεχνική του Blackmore στην κιθάρα έδωσε μια νέα διάσταση σε μια σύνδεση των Yardbirds της δεκαετίας του 60.

Και με το ένα να φέρνει το άλλο, πλησιάζουμε προς το τέλος της εκπομπής. Ο Steve Harley και οι Cockney Rebels το 1973 κυκλοφορούν το The Human Menagerie. Το κομμάτι τους Mirror Freak συνδυάζει το glam rock με το βιολί του Jean-Paul Crocker και την ιδιαίτερη ερμηνεία του Harley. Ακούσουμε το Mirror Freak από τα 1973 και από τους Cockney Rebels μέσα από το άλμπουμ τους The Human Menagerie.

Η θεατρικότητα του Steve Harley έκανε τους Cockney Rebel να ξεχωρίσουν αμέσως στη βρετανική σκηνή. Ακούσαμε το Mirror Freak μέσα από το άλμπουμ τους The Human Menagerie. Κλείνω τώρα την εκπομπή με τους Aphrodite's Child και το ομώνυμο κομμάτι από το άλμπουμ του 1969. Η σύνδεση του Βαγγέλη Παπαθανασίου και η ερμηνεία του Ντέμι Ρούσου δημιουργούν μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές του ελληνικού progressive rock. Ακούσουμε το It's 5 O'Clock και από τους Aphrodite's Child από τα 1969. Το χάμον του Βαγγέλης και η φωνή του Ντέμι Ρούσου σφραγίζουν δυναμικά την ώρα που περάσαμε μαζί. Πάμε να τα ακούσουμε.

Κάπου εδώ ολοκληρώνεται η σημερινή μας εκπομπή. Το σημερινό μας ταξίδι στο Radio Bird, στο σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Ήταν η εκπομπή Το Ένα Φέρνει Τ' Άλλο και το σημερινό επεισόδιο είχε τίτλο Rock Alchemy, Rock Αλχημίες. Ελπίζω οι μουσικές επιλογές για σήμερα από τα 60s και τα 70s να σας συντρόφευσαν ευχάριστα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους πέρασαν ή όσους θα περνούσαν από το chat στο www.radiobird.gr, γιατί θέλω να ξέρετε ότι οι ατάκες και τα σχόλιά σας δίνουν πάντα το δικό τους παλμό στην εκπομπή. Υπενθυμίζω τα ραντεβού μας καθημερινά στις 6 ώρα το απόγευμα, εκτός από τις Τετάρτες. Και αν το Σαββατοκύριακο θέλετε να ξανακούσετε την εκπομπή, έχω 4 επαναλήψεις, Σάββατο και Κυριακή, πρωί με 10 με 11 και το απόγευμα 6 με 7. Είμαι ο Νέσης Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο που επιμελούμε και παρουσιάζω αυτή την εκπομπή Το Ένα Φέρνει Τ' Άλλο. Και να είστε καλά. Να είστε καλά και να θυμάστε πως στη μουσική, όπως και στη ζωή, το ένα φέρνει τ' άλλο. Καλό σας απόγευμα και για το επόμενο ραντεβού καλή αντάμωση. Γεια σας.

0: Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Είμαι το Μακαρονοτέρας. Μάλλον δεν είμαι το Μακαρονοτέρας. Σήμερα είναι το podcast που το υποδέχεται η Μακαρονοταράτσα. Και είναι μαζί μου και φυσικά και η Φωτεινή Αγγελή που θα μας κάνει ένα ζωντανό podcast.
1: Γεια σας, είμαι και εγώ εδώ πέρα λοιπόν στη Μακαρονοταράτσα.
0: Α, μπράβο. Και... μαθαίνεις μια χαρά να το λες μετά από κάποιες εκπομπές.
1: Ναι, και θα είμαστε σήμερα λοιπόν εδώ πέρα μαζί για να κάνουμε το podcast. Δεν θα αναλύσουμε τώρα συγκεκριμένο θέμα, αλλά έχουμε βρει ένα πολύ ωραίο θέμα να συζητήσουμε. Θα μιλήσουμε, εγώ τώρα κλείνω σχεδόν τα 20 και θα μιλήσουμε τώρα για τα 20 του Μιχάλη.
0: Άμα ακούσατε κανένα, το παραλαμβάνω. Κλείνει σχεδόν τα 20, οκ.
1: Ναι.

0: Όπα, τελείωσε. Καλησπέρα στην Αλεξάνδρα.
1: Το
0: μοναδικό ακροατή που έχουμε σήμερα. Άμα κρίνω από το chat. Να πω επίσης ότι την playlist με εντυπωσίασε η Φωτεινή, η Σκότη, για τους φίλους, που ξέρει τελικά, ξέρει πολύ καλά τι ακούγαμε στα 90s. Δηλαδή έχει ετοιμάσει μια playlist με 90s, αν και εγώ είμαι παιδί των 80s.
1: Α, ναι.
0: Τόσο παλιά.
1: Εγώ το αλλά... έβαλα γιατί τότε ήσουν 20.
0: Α, τότε ήμουν 20, ναι.
1: Είδες, το υπολόγισα. Καλά, και εγώ αυτά ακούω τώρα, γιατί τα έψαξα βασικά 90s μουσική και είδα τα playlist και αυτά ακούω και εγώ τώρα.
0: Σίγουρα, είχα μια πορεία τις προάλλες, τι άκουγα ρε στο ραδιόφωνο, τι ακούει σήμερα τα παιδιά, ας το πούμε, δηλαδή αυτά είναι κομμάτια που τα θεωρούμε εμείς και τα ακούμε συνεχώς στο ραδιόφωνο και τα παίζουν τα ραδιόφωνα. Τα ακούν τα παιδιά ή ακούνε άλλα πράγματα, παιδιά, 20 άρδες σήμερα.
1: Ναι, εγώ αυτά ακούω. Δηλαδή, θεωρώ, εντάξει, δεν ακούω τώρα και τραπ και τέτοια, αλλά αυτά ακούμε πάνω κάτω, από αγγλικά, ας πούμε.
0: Δηλαδή, το Wonderwall, τον Oasis, τον R.E.M., το Losing My Religion που βλέπω εδώ πέρα, κάνω και spoiler την playlist, τα ξέρεις τα κομμάτια.
1: Ναι, νομίζω είναι διαχρονικά, δηλαδή και τώρα βγαίνουν καινούρια, αλλά δεν είναι και πάρα πολύ κάτι τρομερό.
0: Μάλιστα. Καλό αυτό. Πάρα πολύ καλό, γιατί να μην νιώθω, ας πούμε, όπως ένιωθα εγώ στην ηλικία σου όταν άκουγα τα rock and roll. Τα ήξερα βέβαια τα rock and roll, ναι, και πιο πίσω λίγο, αλλά δεν μπορώ να πω ότι με αγγίζαν σε κομμάτια. Ήταν μια άλλη εποχή.
1: Νομίζω πλέον, επειδή δεν βγαίνουν πολύ ωραία σύγχρονα κομμάτια, ακούμε εκεί πέρα αυτά, 80s, 90s.
0: Άρα ισχύει αυτό. Δεν είναι η ηλικία μου που μου φαίνονται τα κομμάτια, τα pop, σύγχρονη pop, ας το πούμε.
1: Όχι, όχι.
0: Γιατί μιλάμε για pop τώρα, μουσική, ναι, δεν, ναι, μιλάμε για...
1: Ειδικά στα αγγλικά τραγούδια. Τώρα ελληνικά, ναι, αν και και στα ελληνικά ακούμε λίγο πιο παλιά. Αλλά ναι, στα αγγλικά κυρίως αυτά, ναι, δεν...
0: Μάλιστα. Να παίξουμε κάτι από την playlist ή να ξεκινήσουμε το forecast. Επίσης να πω και κάτι άλλο, θα σου κάνω και μια εκπληξούλα.
1: Ναι.
0: Ήθελα να κάνω μια μικρή ανασκόπηση στο πόσα podcast έχουν βγει ως τώρα.
1: Α,
0: τα οποία είναι, σήμερα είναι το 14ο.
1: Ναι, ναι.
0: Εσύ καλά, εσύ κρατάς λογαριασμό. Θα το κοιτάξω λίγο να το ετοιμάσω. Δεν έχω ετοιμάσει τίποτα, εννοείται.
1: Ωραία.
0: Να κάνω μια μικρή ανασκόπηση στα θεματάκια που είχες πάρει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι και τι να βάλω. Όχι, λοιπόν, θα βάλω Oasis, δεν μπορώ, γιατί,
1: Oasis,
0: γιατί μια που είπες για τα 20 μου. Ναι, μου θυμίζει την περίοδο που ήμουνα στην Αγγλία και το χορεύαμε αυτό σε φοιτητικά πάρτι.
1: Α, τέλειο.

0: Έλα, πρόλαβα και να γράψω καλησπέρα στον Μανώλη και στην Νίκη και να τους το πω και να τελειώσει το κομμάτι. Φοβερό το live, φοβερό.
1: Τέλειο, τέλειο.
0: Θέλει να έχει 3-4 χέρια.
1: Ωραία. Γι' αυτό φοβάμαι και εγώ να ξεκινήσω τα live.
0: Όχι, ρε, και εσύ, εντάξει. Χαλάρα. Δεν ανάγκη να. Ξέρεις, κάτι έγινε, βάζεις το τραγούδι να παίζει. Ας είναι και μεγάλο, ας πούμε, το σκέφτεσαι, το ετοιμάζεις. Όποτε σου έρχεται, λες και καμιά κουβέντα.
1: Τέλεια, χαλαρά. Τέλεια.
0: Ού, δεν βλέπεις πόσο χαλαρός είναι.
1: Ωραία. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν να αναλύουμε.
0: Α, αυτό ήθελα να αποφύγω.
1: Γιατί... Ωραία. Ναι. Γιατί εγώ ήθελα να το ξεκινήσω πριν και μου λέγει περίμενα να τα πούμε στην εκπομπή.
0: Περίμενα, παίξει κανένα κομμάτι. Να μην παίξει ακόμα κανένα κομμάτι. Όχι.
1: Λοιπόν, ο Μιχάλης τον Ιτανίκο σου δεν είχε κινητό. Γιατί δεν υπήρχαν τα κινητά. Είναι πολύ νέο γι' αυτό. Πες μας γι' αυτό.
0: Αλήθεια είναι αυτό, λοιπόν. Καταρχάς, κινητά δεν είχαμε και, και στα 80's, έτσι. Ναι. Και στα. Και λέω. Ναι. Και να έχεις υπόψη σου ότι η ηλικία των 20, για κάποιο λόγο, οι μουσικές, οι εμπειρίες που έχουμε. Αυτή είναι η Φλάφη, παιδιά. Καλησπέρα και από τη Φλάφη.
1: Ήθελα να μας χαιρετήσει και η Φλάφη.
0: Η οποία σε ανθρώπινα χρόνια είναι τώρα 40, πέρα χρονών έχει γίνει. Έλα, Φλάφη, κορίτσι μου, να σου δώσω μια λιχουδίτσα. Έλα, έλα, έλα. Λοιπόν, και ωραία. Και η ηλικία των 20 είναι αυτή που για κάποιο λόγο μας μένουν τα τραγούδια και οι εμπειρίες και αυτά για κάποιο λόγο τα κρατάμε στην υπόλοιπη ζωή μας, ναι. Και θεωρούμε ότι αυτή ήταν η εποχή και τα λοιπά. Μπορεί και στα 30 σου να ακούσεις ένα υπέροχο τραγούδι, να περάσεις υπέροχα πράγματα, αλλά η ηλικία των 20 είναι που...
1: Ωραία, να το ξέρω για να τα κρατήσω.
0: Ναι. Ναι. Γι' αυτό και κάθε μια γενιά θεωρεί ότι, ξέρεις, η προηγούμενη τα rock, τα 70, ναι, ναι. Τα 80. Τα 90s, λοιπόν. Στα 90s, να ξέρεις ότι εγώ ήμουν από τους λίγους που είχα ήδη ίντερνετ στο σπίτι.
1: Okay.
0: Επειδή ασχολιόμουν με υπολογιστές από τα μέσα με τέλη 80s, mm-hmm. ήμουν λίγο πιο μπροστά στο να υπάρχει ίντερνετ. Δηλαδή, βέβαια τότε δεν είχαμε να δεις ταινία ή να ακούσεις μουσική μέσω ίντερνετ. Έπρεπε να περιμένεις να κατεβεί πόση ώρα σου απασχολούσε την τηλεφωνική γραμμή. Α, ναι, το τηλέφωνο ήταν σταθερό μόνο και όταν έμπαινε στο ίντερνετ δεν μπορούσες να μιλήσεις στο τηλέφωνο. Και όταν σήκωνε η μάνα σου, ξέρω εγώ, το τηλέφωνο, έπεφτε το ίντερνετ.
1: Τέλεια. Ακούγεται πολύ βολικό.
0: Μπράβο. Μέχρι που πήγα και Αγγλία, να φανταστείς, το 1995. Δεν είχα κινητό τηλέφωνο και είχαν μερικοί κινητό τηλέφωνο οι λεφτάδες mm-hmm. και οι συμφοιτητές που ήταν λίγο πιο...
1: Okay.
0: Κινητό τηλέφωνο πήρα μετά από 1-2 χρόνια.
1: Ωραία. Και δηλαδή πώς συνεννοούσες? Δηλαδή λέγατε θα βρεθούμε εκεί πέρα εκείνη τη μέρα και πηγαίνατε όλοι.
0: Δες τώρα, στην Αγγλία, επειδή ήμασταν όλοι φοιτητές, εμένα μέσα σε ένα κάμπους.
1: Ναι, ήταν εύκολο.
0: Υπήρχε συνεννόηση προσωπική, δηλαδή βρισκόμασταν το πρωί στα μαθήματα, το μεσημέρι στον καφέ, mm-hmm. κανονίζαμε ένα ραντεβού και όταν ήθελες να πας να βρεις τους άλλους, πήγαινες στο τέτοιο και τους έβρισκες και αναλόγως βγαίνατε όσοι βγαίνατε και υπήρχε και ένα τηλέφωνο σε κάθε σπιτάκι, ξέρω εγώ, κοινό που μπορούσες να... Αλλά στην πράξη δεν χρησιμοποιούσε πολύ, επειδή ήταν κοινό τηλέφωνο. Δεν έπαιρνε τώρα να όλο το φλάτ εκεί πέρα να ξυπνήσει 5 άτομα να τα ενοχλήσει για να χτυπήσει το τηλέφωνο. Ναι, όντως δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα.
1: Και έπαιρνε, ας πούμε, τηλέφωνο στην Ελλάδα από τηλεφωνικό θάλαμο.
0: Έχω ακόμα τις τηλεκάρτες που είναι και σαν συλλεκτικές τις αγγλικές. Και τώρα να φανταστείς δεν υπάρχουν τηλεφωνικοί θάλαμοι.
1: Όχι, νομίζω έχουν καταργηθεί ή δεν λειτουργούν. Πρέπει να μην λειτουργούν.
0: Ακριβώς. Είναι εξαίρεση πλέον να χρησιμοποιήσεις τηλεφωνικό θάλαμο ή να βρεις τηλεφωνικό θάλαμο.
1: Ναι. Στην Αγγλία νομίζω υπάρχουν και για φωτογραφίες.
0: Για φωτογραφίες και μάλιστα υπάρχει και.

0: Πού ήταν, με την παντόφλα, ξέρεις, γύρω.
1: Ναι.
0: Και ένιωσα ότι το ξέχασα, μια μέρα το ξέχασα και σκέφτηκα αμέσως τι θα γίνει άμα συμβεί κάτι και αυτό δεν πήρε το κινητό μαζί μου. Όχι τα κλειδιά, όχι τα κλειδιά, όχι τα λεφτά, τίποτα. Το κινητό.
1: Ναι. Τώρα έχει γίνει αναγκαίο, δηλαδή, ό,τι και αν κάνεις.
0: Ναι, και πώς ξέραμε τι κάνει ο άλλος, δηλαδή. Ήθελες να. Πώς γνώριζες κόσμο. Δηλαδή, το ότι. Αυτό είναι για τη συνέχεια, θα το πω.
1: Ωραία,
0: τώρα.
1: Ναι, ναι. Δώσεις... Να εντάξει, βάλουμε ένα τραγούδι.
0: Το ένα είναι εντάξει, ότι δεν έχω κινητό και κάτι θα γίνει και δεν θα μπορέσω να. Το άλλο όμως. Το πιο, ας το πούμε, καθημερινό, τι κάνει κάθε. Ένας τι πόσταρε, τι δεν πόσταρε, τι είπε.
1: Ναι.
0: Τραγούδι.
1: Ό,τι θες.
0: Πάμε έτσι και αυτό αγαπημένο. Bitter Sweet Symphony.

0: Τελείωσε και το The Bittersweet Symphony από τους The Verb. Ξέρω με όλοι, έμοιαζε πολύ με ένα του Ρόμιν Ουίλιαμς και έψαξα να το βρω, αλλά δεν μπόρεσα να το πετύχω τώρα. Και λέω, άσε μην την κάνω σαλάτα την playlist της Φωτεινής. Λοιπόν, ναι.
1: Ωραία. Για τώρα λέγε. Που ακούγαμε τραγούδι, εγώ είπα ότι αυτό που μου ακούγεται το πιο αγχωτικό για το τηλέφωνο είναι ότι έλεγες με κάποιον ότι θα συναντηθείτε και απλά περίμενες ότι θα τον δεις εκεί πέρα, διαργούσες, καθυστερούσες, δεν μίλησες πριν, τι θα βάλουμε, τέτοιο. Δεν ξέρω, αυτό μου φαίνεται το πιο περίεργο, όχι αυτό που είπες εσύ.
0: Τι θα βάλουμε, όχι, αυτό είπες οι άντρες, δεν το κάναμε ποτέ, το τι θα βάλουμε στο ραντεβού, εντάξει.
1: Αλλά αυτό μου φαίνεται πιο περίεργο και όχι το να βλέπεις τι έχει ποστάρει ο καθένας που είναι, ίσα ίσα αυτό θεωρώ ότι ήταν και καλύτερο να μην το βλέπεις. Δηλαδή, ας πούμε, θέλεις ένα Σάββατο βράδυ να κάτσεις σπίτι σου και είσαι σπίτι σου και αρχίζεις και βλέπεις stories, ο ένας είναι σε κλαμπ, ο άλλος έχει βγει, ο άλλος είναι διακοπές και μετά κάθεσαι στον καναπέ και από εκεί που σου άρεσε που θα κάτσεις σπίτι το βράδυ να δεις μια ταινία, λες, α, εγώ γιατί κάθομαι και βλέπω μια ταινία και όλοι είναι έξω. Αυτό εγώ θεωρώ ότι ήταν καλό κομμάτι με τα social media. Ή ότι δεν είχες ανάγκη τα πάντα που κάνεις να βγάλεις
0: καλό κομμάτι με, είναι ότι δεν είχαμε social media.
1: Ότι δεν είχατε, ναι, ότι είναι το καλό κομμάτι. Το κομμάτι που ήταν το ωραίο, ότι έκανες ό,τι ήθελες και δεν το έπρεπε απαραίτητα να το ξέρουν όλοι. Δηλαδή είχες μια ιδιωτικότητα παραπάνω.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Και πολλές φορές ξεχνάμε ότι αυτό που βλέπουμε στο social media, ποτέ δεν θα δεις κάποιον που είναι στεραχωρημένος, προβληματισμένος ή μάλλον, ξέρω εγώ, με τον οικογένειά του ή με τον σύζυγό του ή με το παιδί του, ξέρω εγώ. Ή ακόμα και να το ανεβάσει αυτό, θα το ανεβάσει με ένα στυλ διδακτικό και να, σαν να τον είχες δίπλα και να σου λέγει αυτό, αυτό ακριβώς. Αυτό. Και Φλαφή, θα σου δώσω τώρα τη λιχουδιά, τώρα θα σε φέρω. Έλα, έλα, έλα, σε φέρω, έλα. Ναι, ναι, έλα. Και δεν είναι και πραγματικό αυτό που βλέπεις. Σου ανεβάζει μια φωτογραφία που σίγουρα πολλές φορές την έχει πάρει πολλές φορές μέχρι να πετύχει την κατάλληλη φωτογραφία. Καραστημένο δηλαδή, ψεύτικο. Και παρόλα αυτά όμως σε επηρεάζει αυτό, ε.
1: Ναι, και πλέον έχει γίνει, είναι και ένα trend στο TikTok να κάνεις romanticize τα πάντα. Δηλαδή, διαβάζω, πρέπει να είναι, δεν μ' αρέσει εμένα άμα δεν το βλέπω εγώ και στα μάτια μου εκείνη την ώρα με το καφέ τώρα. Εγώ μπορεί να μ' αρέσει να πίνω φρέντο εσπρέσο, αλλά ο λάτε είναι πιο instagramικός. Και αυτή τη στιγμή δεν με νοιάζει μόνο να βγάλω τη φωτογραφία. Έχουμε πάει σε ένα επίπεδο που άμα στο γραφείο μου δεν είναι όλα τοποθετημένα έτσι ώστε να φαίνονται ωραία, δεν μ' αρέσει εμένα. Κατάλαβες, δεν είναι καν για το βίντεο πλέον ή για τη φωτογραφία.
0: Για σένα που την προβάλλεις, δηλαδή, αυτή τη φωτογραφία. Που την,
1: όχι που την προβάλλω. Για μένα που υπάρχω εκείνη τη στιγμή στο δωμάτιό μου, για να μ' αρέσει και να νιώθω καλά, θέλω να είναι όπως θα το έβλεπες σε ένα post του Instagram. Κατάλαβες τι λέω. Αλλιώς δεν μ' αρέσει εμένα.
0: Σαν να έχεις μια κάμερα η οποία ότι, και στη ζωή σου μέσα.
1: Ναι, το έχεις εσωτερικεύσει τόσο πολύ που αν δεν είναι έτσι, δεν σου αρέσει.
0: Δεν σου αρέσει, ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Δηλαδή όλη η ζωή σου είναι. Σαν θες να είναι η ζωή σου ίδια. Σαν τη φωτογραφία ή το βίντεο που πόσταρες το καραστημένο, το σκηνοθετημένο.
1: Προσπαθείς δηλαδή να κάνεις τη ρουτίνα τη ζωή σου σαν την ρουτίνα που βλέπεις στο TikTok ή το όταν ετοιμάζεσαι όπως είναι η κοπέλα που βλέπεις στο TikTok και να είναι έτσι όλα τοποθετημένα, έτσι όλα φτιαγμένα. Αλλιώς εσένα δεν σου αρέσει. Δηλαδή έχουμε πάει νομίζω σε ένα άλλο level που ξέρεις ότι αυτό είναι φτιαγμένο, σκηνοθετημένο και όλα αυτά, αλλά στο μυαλό σου, το μυαλό σου δεν μπορεί να το διαχωρίσει αυτό και θέλει να είναι έτσι η ζωή σου για να είσαι ευχαριστημένος. Προφανώς δεν μπορεί να είναι έτσι και δεν είσαι ευχαριστημένος. Δηλαδή νομίζω ότι το έχουμε πάει ένα level παραπάνω πλέον.
0: Νιώθω τυχερός που δεν αυτό. Να, αυτό που λέγαμε για την ηλικία των 20. Εσένα αυτό τώρα είναι κομμάτι της ζωής που θα σου μείνει μια ζωή. Ισχύει. Αυτό το πράγμα. Εμένα που το γνωρίζω αυτό στα 50 μου πλέον. Στα 40 και στα 40 ξεκίνησε. Και δεν μπήκα σε όλο αυτό το τρυπάκι. Δεν ένιωσα την ανάγκη να μπω σε αυτό το τρυπάκι. Δεν με κουμπάει τόσο πολύ. Αλλά άμα ήμουν 20 σίγουρα θα, ακόμα και μελλοντικά θα το μετέφερα και θα με επηρέαζε. Αλλά παράλληλα αυτό το, όταν λέω δεν με κουμπάει, το βλέπω κι εγώ. Δεν μπορώ να πω ότι δεν καταναλώνω και δεν βλέπω μια ωραία φωτογραφία, ένα τέτοιο. Αλλά
1: δεν είναι στον ίδιο βαθμό.
0: Όχι, δεν είναι στον ίδιο βαθμό. Αλλά ότι το νιώθω, το νιώθω. Αυτό που λες το νιώθω. Και μετά, πολύ μετά μου έρχεται σαν σκέψη ότι ξέρεις, αυτό δεν είναι αλήθεια που βλέπεις, είναι μια καραστημένη φωτογραφία και αυτή μετά μόλις έκλεισε ο φακός, ξέρω εγώ, μπορεί να πλακώθηκε με τον άντρα της, μην ευριστήκανε.
1: Όντως, ναι, ναι, ναι. Κάτι άλλο όμως που νομίζω ότι μπορείς να ταυτιστείς είναι ότι εγώ από τη μία σου λέω ότι μου φαίνεται περίεργο στην επικοινωνία πώς δεν είχατε κινητό, αλλά από την άλλη μερικές φορές.
0: Κοίταξε, να ξεχωρίσουμε λίγο δύο πράγματα.
1: Ναι.
0: Το ένα είναι το κινητό που δεν είχαμε σαν συσκευή επικοινωνίας. Έχω ένα τηλέφωνο πάντα μαζί μου, μια ασφάλεια. Θα σε ειδοποιήσω ότι θα αρχίσω στο ραντεβού ή μην ξεκινάς, ξεκίνα τώρα ή ξέρεις δεν βρίσκα να παρκάρω. Σε παίρνω και κατέβασε ένα λεπτό ακριβώς. Αυτό είναι μια πολυτέλεια με τρομερή χρησιμότητα που έχουμε πλέον. Και απορώ δηλαδή πώς την παλεύαμε κι εμείς τότε που λέγαμε θα δώσουμε ραντεβού και θα είμαστε όλοι εκείνοι στο ίδιο σημείο. Δηλαδή γλιτώνουμε τρομερό χρόνο, είναι πολύ μεγάλη υπόθεση.
1: Απ' την άλλη αυτό είναι λίγο πιεστικό. Εμένα μερικές φορές μπορεί να με πιέζει. Δηλαδή ότι θα κάθομαι και θα μου χτυπάει το κινητό μου, θα μου έρθουν 15 μηνύματα, θα μου έρχονται ειδοποιήσεις με ειδήσεις, με διάφορα πράγματα. Αυτό ανέβασε το ένα, το άλλο.
0: Μπράβο,
1: δηλαδή, τώρα... συνεχώς πληροφορίες που έρχονται.
0: Γι' αυτό τα διαχώρισα.
1: Ναι.
0: Το ένα ήταν το τηλέφωνο, το dump phone που λέμε, η κουμούτσα που είχαμε στα 90s. Το πήρα ένα τηλέφωνο, θα πάρεις τηλέφωνο τον ένα, θα στείλεις SMS σε ένα και αυτά μετρημένα γιατί ήταν πανάκριβα για κάποιο ηλίθιο λόγο. Μας τα πιάνανε από τότε οι εταιρείες. Αλλά ήταν μια μεγάλη βοήθεια, νομίζω, σαν τέτοιο. Και μετά το άλλο είναι τα social media και όλες αυτές οι ομάδες, το Viber, πώς λέγονται αυτά, οι messengers,
1: υπάρχουν πολλά.
0: Που ανταλλάσσουμε μηνύματα, ρε παιδί μου.
1: Το Twitter, το TikTok, όλα αυτά που τώρα σου στέλνουν όλα ειδοποιήσεις για κάθε βλακεία.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Αλλά εγώ σου λέω και για τους φίλους, ας πούμε, που θα μου στέλνουν μηνύματα που θέλω να επικοινωνήσω. Μερικές φορές απλά θα θέλω να κάτσω στην ησυχία μου και δεν μπορώ. Δηλαδή, εμένα πλέον για κάποιο λόγο αυτό μου έρχεται πολύ συχνά ότι γιατί χτύπησε το κινητό μου, κοιμάμαι και χτυπάει το κινητό μου κάνα 5 λεπτά για κάτι.
0: Και είναι και τόσες πολλές οι πλατφόρμες πλέον που είναι λίγο δύσκολο να τις κλείσεις όλες ή να... Και την άλλη δεν θέλεις να το κλείσεις κιόλας γιατί μπορεί να είναι ένα από αυτά τα 10...
1: Ναι, ναι, κάτι... είναι κάτι σημαντικό που να θες να το δεις.
0: Ναι, και ο ένας φίλος μπορεί να είναι στη μία πλατφόρμα, ας πούμε, και που θες να μάθεις τα νέα, το λένε σε αυτή και άλλη 10, ας πούμε.
1: Μπράβο, ναι.
0: Ναι, και πρέπει να ρυθμίσεις πάρα πολύ καλά αυτές τις επιλογές που έχουν αυτές τις πλατφόρμες. Εσύ να παίρνεις μονάχα από ορισμένο, δεν πρέπει να κάνεις τίποτα άλλο. Να ασχολείσαι όλη μέρα με τα κοινωνικά σου δίκτυα, από ποιους θα τα παίρνεις, να μην παίρνεις, οπότε δεν κάνεις τίποτα.
1: Οπότε απλά το αφήνεις.
0: Τα δέχεσαι όλα. Και τι γίνεται. Το λέω γιατί εγώ δεν έχω τέτοιο πρόβλημα τόσο πολύ.
1: Τίποτα δεν
0: γίνεται. Κάθε χτες πάρει τηλέφωνο με 2-3 άτομα. Με πάρουν τηλέφωνο γι' αυτό.
1: Τίποτα δεν γίνεται. Απλά εμένα μερικές φορές με κουράζει και θέλω αυτό. Θέλω να ηρεμήσω και δεν μπορώ. Και έχω παρατηρήσει πλέον ότι με ενοχλεί και με αγχώνει μερικές φορές. Από το τίποτα. Δηλαδή μπορεί να κάθομαι στον καναπέ μου και να είναι 10 βλακίες μηνύματα. Αυτό δεν ξέρω.
0: Από γνωστούς και φίλους και
1: τέτοια και. Ναι, συμφωνεί και η Φλάτα
0: συμφωνεί
1: μαζί μου.
0: Λοιπόν,
1: έχει δίκιο, ας παίξουμε ένα τραγούδι.
0: Ας παίξουμε ένα τραγούδι για την Αλεξάνδρα που ξέρω ότι σου αρέσει πάρα πολύ αυτό, Άλεξ, που έχει προβληματιστεί και αυτή πάρα πολύ. Θα βάλει ποτάκι, λέει, και εμείς θα βάλουμε ποτάκι μετά.
1: Α, τέλειο. Ναι,
0: αφού φάμε τους γύρους μας.
1: Φυσικά.
0: Να και στο spoiler το άλλο. Πάμε. Killing me softly with this song. With his song.

0: breaking point, kid. And they'll rat on you. The family niggas will rat on you. That's why we gotta be prepared to take whoever out we need to.
1: Είμαστε εδώ στο Radio Bird, Παρασκευή βράδυ. Είναι ένα podcast ζωντανό από την Μακαρόν Ταράτσα. Είμαι το Μακαρόν Τέρας, είναι και η Φωτεινή Αγγελή. Είναι και εδώ όλη η καλή παρέα στο chat. Γεια σου ρε Μανώλη. Και τι να πρωτοπείς τώρα που λίγο πριν το κλείσουμε. Θυμήθηκα ότι με τα social έκανα μία, πώς το λένε, ένα... Τα έκοψα σε μια φάση πριν από καμιά δεκαετία.
2: Δεκαετία, τόσο πολύ.
1: Λιγότερο. Θα πέρασαν 10 χρόνια.
2: Ναι.
1: Μπορεί και 7 και 8. Δηλαδή, ειδικά αυτό το Facebook που είχαμε εμείς. Το Instagram δυστυχώς δεν πρόλαβα να το πιάσω από την αρχή.
2: Πλέον έχουν γίνει όλα το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, παντού υπάρχουν και βιντεάκια, ολιγόλεπτα που βλέπεις, φωτογραφίες, τέτοιο. Δεν έχει μεγάλη διαφορά.
1: Για μένα, μόνο το Instagram ότι δεν μπορείς να. Και είναι επιλογή της πλατφόρμας αυτό να έχεις ένα link να πατήσει ο άλλος. Δες εδώ περισσότερες πληροφορίες, πάρ' το link.
2: Υπάρχει αυτό. Πλέον
1: στο Instagram μπορείς να βάλεις link που πατάει ο άλλος.
2: Ναι. Πλέον μπορείς. Δεν ξέρω αν παλιά δεν μπορείς.
1: Παλιότερα δεν μπορείς. Έβαζες ένα σύνδεσμο, δεν τον έπαιρνε. Έπρεπε να κάνεις copy-paste το σύνδεσμο, να το βάλεις κάπου αλλού. Και αυτό ήταν επιλογή της πλατφόρμας για να σε κρατήσει εκεί πέρα. Να μην πας αλλού δηλαδή.
2: Okay.
1: Αλλά για μένα είναι πολύ βασικό όταν ανεβάζεις κάτι να βάζεις την πηγή από κάτω. Ξέρεις, αυτό εδώ πέρα. Αυτή η χαζομάρα που έγραψε, ή αυτό το παράξενο που σου φαίνεται, ή το extreme, το βρήκα εδώ πέρα. Να και πηγή. Και επομένως αξιολόγησε και εμένα και την πηγή. Γιατί όμως βάλω πηγή από την ελεύθερη ώρα. Ναι, ή την εσπρέσο. Εντάξει.
2: Θα μου πεις,
1: άσε μας, κουκλίτσα μου.
2: Ναι.
1: Και. Αχ, τι θα κάνουμε με τη Φλάφη.
2: Είναι ομιλητική σήμερα.
1: Έλα εδώ Φλάφη, έλα εδώ κορίτσι μου, έλα εδώ, έλα. Ζηλεύει τώρα που μιλάμε εμείς οι δύο και δεν δίνουμε σημασία.
2: Ναι.
1: Κάτσε λίγο να...
2: Να βάλουμε ένα τραγουδάκι. Το Fly Away, ναι, είναι από τα αγαπημένα μου.
1: Λένι Κράβιτς, έκανες και αφιέρωμα σε αυτό το podcast.
2: Και
1: θέλω να μιλήσω και για τα podcast, να κάνω μια ανασκόπηση. Να δούμε πότε θα προλάβουμε.
2: Ναι.

0: Τελικά φέραμε τη Φλάφη εδώ δίπλα, οπότε δεν μας καβγίζει. Λέω τώρα.
1: Άμα ξεκινήσει, εντάξει.
0: Το ξεκινήσει τελείως χαζό. Τότε βλέπεις πόσο γαβγίζει, έτσι, δεν βάζει γλώσσα, τόσο πολύ.
1: Ναι.
0: Το μεσημέρι, κατά λάθος, κάτι άνοιξε την πόρτα και βγήκε έξω, ρε παιδί μου. Σε φάση μου λέει, Άλεξ, πού είναι η Φλάφη, πού είναι η Φλάφη. Πού είναι η Φλάφη, πού είναι η Φλάφη, πού είναι η Φλάφη. Ψάχνουμε, δεν υπάρχει. Και το βλαμμένο ήταν έξω από την πόρτα. Αλλά δεν γάβησε να μας πει, ξέρεις, εγώ. Με αφήσατε απ' έξω από την πόρτα.
1: Ναι, τώρα που μιλάμε, ζηλεύει. Ότι...
0: εδώ πέρα τώρα στο άκυρο που κάνουμε εκπομπή, δεν μας έχει αφήσει να κάνουμε εκπομπή. Δηλαδή, εντάξει. Ναι. Τέλος πάντων, σκύλος. ήθελα να σου πω ότι σε μια φάση που είχα κόψει τα social, ένας λόγος ήταν, δεν με ενοχλούσε τόσο πολύ αυτό που ανέβαζε ο καθένας φωτογραφίες, ξέρω εγώ τι ωραία περάσαμε, πήγα εκεί πέρα, είμαι εδώ πέρα, τώρα δες τι ευτυχισμένος που είμαι, τι ωραία που είναι η ζωή μου, ας πούμε, σε σχέση με... τέλος πάντων, να εδώ πέρα κάνω αυτό και είμαι εδώ. Εντάξει, αδιάφορο αυτό, δεν με έπιανε πολύ έτσι, σαν δεν με επηρεάζει. Αυτό που με χάλασε πάρα πολύ και τα έκοψα ήταν ότι ξαφνικά τους άκουγα να μιλάνε για πολιτική και να βγάζουν τις απόψεις που... ήρθα σε επαφή με απόψεις, δηλαδή, που κανονικά όταν βλέπεις τον άλλο στο γραφείο για 2-3 λεπτά πει ένα γεια σου, τι κάνεις, καλημέρα, γεια σου, μεγάλη, τι έκανε χθες η ομάδα, αυτά, εντάξει. Ξαφνικά τον έλεγες να σου ανεβάζει, δυστυχώς η πλειοψηφία έτσι είναι εκεί έξω, ακροδεξιά, ρατσιστικά, με μια ευκολία. Πνίξτε τους, σκοτώστε τους, κάντε τους. Δηλαδή, πραγματικά είχαμε και τη Χρυσή Αυγή σε μια φάση. Που έβλεπες πόσος κόσμος έλεγε αυτός θα έρθει εδώ πέρα και θα τους φάξει όλους και θα σωθήσει. Να, το μυαλό σε μια λίρα δηλαδή. Και έμπαινε στην αρχή έμπαινε σε αντιπαράθεση. Μετά έβλεπες ότι δεν υπάρχει περίπτωση αυτός ο άνθρωπος να ακούσει εσένα, κανέναν. Όλα αυτά είναι σε σημείο να μην υπολογίζει την ανθρώπινη ζωή έτσι, μόνο και μόνο επειδή δεν τον γουστάρει ο άλλος που είναι σκούρος και θέλει κάπου να τα ρίξει και να τα χώσει. Και έβλεπες αυτή την απανθρωπίλα που έβγαζε το μέσο, το οποίο δεν ήταν έτσι. Παλιά πρόλαβα τα blogs, πρόλαβα διάφορα forums στο ίντερνετ, που δεν είχαν μορφή του κοινωνικού δικτύου. Έμπαινε σε έναν χώρο με άλλους ομοιδεάτες, ας το πούμε τέλος πάντων, και συζητούσατε για ένα συγκεκριμένο θέμα από μια συγκεκριμένη οπτική. Θα μου πεις, αυτό είναι λίγο echo chamber, εντάξει, αλλά και αυτό το πράγμα που ξαφνικά ερχόσουν σε επαφή με άνθρωπο που το γνώριζε στην πραγματική ζωή και έβλεπε τι σκατά που βαλάει στο μυαλό του από πίσω. Και πλέον είχε και τα έλεγε κιόλας. Και πρέπει εγώ να το διαβάσω αυτό το πράγμα και να μείνω ήρεμος. Με χαλούσε όλο αυτό το πράγμα. Με χαλούσε.
1: Η αλήθεια είναι ότι διάβαζα για ένα μάθημα ότι όταν βγήκαν όλα αυτά τα φόρουμς και όλα αυτά, ήταν και καλά, λέγαν μπράβο, τι ωραία, εκδημοκρατισμός και αυτά. Τώρα νομίζω έχουμε πάει στο άλλο επίπεδο. Που επειδή ο αλγόριθμος σου δείχνει και μόνο απόψεις που επιβεβαιώνουν τη δικιά σου, οπότε δεν θα δεις κάτι άλλο. Που αυτό πες με έναν τρόπο, όχι για αυτούς που ήξερες, αλλά για άγνωστο κόσμο που δεν ήξερες. Βοηθούσε το γεγονός ότι βλέπεις άλλες απόψεις και σε βοηθούσε να τις δέχεσαι. Και ότι αναγκαστικά πρέπει να. Δεν μπορώ να πω. Α, καλά, μπορείς. Αυτό βασικά συμβαίνει. Και αρχίζεις και τους βρίζεις. Αλλά έβλεπες άλλες απόψεις. Τώρα δεν βλέπεις άλλες απόψεις. Και βγαίνουν και οι πολιτικοί εκεί πέρα και σου λένε. Ό,τι έχουν να σου πούν, δηλαδή.
0: Έχουμε και αυτό πλέον τώρα. Ο πολιτικός και η πολιτική είδηση δεν περνάει. Από το δημοσιογράφο πρώτα.
1: Μπράβο.
0: Μέσα από ένα παραδοσιακό μέσο μαζικής ενημέρωσης να σου το παρουσιάσει. Έστω με την μεροφίλτρο που έριχνε το δεξιό, γιατί υπήρχαν και δεξιές εφημερίδες και αριστερές εφημερίδες. Και...
1: το ήξερες όμως με έναν τρόπο προς τα που κλείνει κάθε εφημερίδα.
0: Τώρα έχεις τον πολιτικό κατευθείαν μαζί με τον συνάδελφο που θα δεις εκεί πέρα και τον τραγουδιστή. Θα σου σκάσει και ο πολιτικός.
1: Μπράβο, ναι. Οπότε νομίζω έτσι, γι' αυτό έχει αρχίσει και η πολιτική να χάνει λίγο τη σοβαρότητά της. Κάνει scroll στο TikTok και βλέπεις έναν πολιτικό, μετά βλέπεις ένα άσχετο βιντεάκι με ένα σκύλο που χοροπηδάει, μετά βλέπεις μια κοπέλα που πηγαίνει για ψώνια.
0: Είναι... και πρόσεξε, το μήνυμα του πολιτικού πρέπει να είναι στα 30 δευτερόλεπτα, με καλή εικόνα, να παίζει εικόνα ρόλο.
1: Κάτι πιασάρικο, σου λέει μια ατάκα, σαν να κάνει διαφήμιση.
0: Καμία σχέση με το που ανοίγω την εφημερίδα. Διαβάζω όλη την είδηση, το δουλεύω λίγο στο μυαλό μου.
1: Αυτό και σου λέει τρεις προτάσεις που μπορεί η ανάλυση τους να είναι κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που καταλαβαίνεις από τις τρεις προτάσεις. Και ουσιαστικά βασικά οι περισσότεροι στην ηλικία μου έτσι ενημερώνονται. Και νομίζω Γι' αυτό έχουμε ένα θέμα γενικά με την πολιτική ενημέρωση, του πόσοι ψηφίζουν, τι ψηφίζουν, η άνοδος τώρα των ακροδεξιών κομμάτων και όλα αυτά, σίγουρα σχετίζεται.
0: Κοίταξε, ο άλλος πλέει να ψηφίσει επειδή ξέρεις, α, την άκουσα, είπε αυτό το πράγμα, μια ατάκα, είπε κάτι.
1: Μπράβο, κάτι. Ή βγαίνει, ας πούμε, βγαίνει με έναν YouTuber κάποιος και κάνει ένα πολύ ωραίο βιντεάκι και φαίνεται πολύ συμπαθητικό. Και λες, α, ωραία, πολύ συμπαθητικό, θα το ψηφίσω. Εντάξει, ναι. Δεν συμφωνώ σε όλα, δεν ξέρω και ακριβώς τι λέει, αλλά μια αλλά χαρά.
0: Άκουσα όμως και ένα που μου είπε και μου άρεσε, ρε παιδί.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, μπράβο αυτό. Επίσης, επειδή γενικά δεν είναι πλέον στην νοοτροπία μας, αυτό το λέγαμε και πριν. Παλιά, εσύ που δεν είχες κινητό για να τέτοιο. Αν βαριώσουν, άνοιγες ένα βιβλίο. Τώρα, εγώ θα σκρολάρω στο TikTok. Οπότε δεν είναι στην νοοτροπία μας να κάτσουμε να διαβάσουμε. Οπότε το να μπεις, να κάτσεις να διαβάσεις το άρθρο ή να κάτσεις να δεις αυτό το κόμμα, τι λέει, ποιο είναι το πρόγραμμά του. Δεν είναι στην νοοτροπία μας απλά.
0: Κοίταξε να δεις όμως, αυτό έχει να κάνει. Σε μια φάση, εγώ όταν είχα προωθεί το ίντερνετ, λέω, σωθήκαμε, λέω, πλέον. Ο καθένας θα μπορεί να έχει. Γιατί διάβαζα πέρα στην εφημερίδα, αλλά πού να ξέρω εγώ. Για να βρω το πρόγραμμα, ας πούμε, του κόμματος που θέλω να κάνω, πρέπει να πάω σε κάποιο γραφείο, ξέρω εγώ, πολιτικό, να πάρω το πρόγραμμα το εκτυπωμένο. Δεν το έκανες αυτό. Τώρα, με ένα κλικ, άμα θέλεις, την έχεις τη δυνατότητα.
1: Ναι.
0: Δεν την είχαμε αυτή τη δυνατότητα,
1: απλά.
0: Δηλαδή. Αλλά δεν τη χρησιμοποιούμε.
1: Αυτό πήγα να πω, ότι έκανα κάτι στην κοινωνιολογία και το ίντερνετ, όπως και πολλά άλλα πράγματα όταν πρωτοβγήκαν, μας έδωσαν αυτή την πεποίθηση ότι θα μας σώσουν, αυτό που λες, ότι θα γίνουν όλο πιο δημοκρατικά. Και στην αρχή γι' αυτό υπήρχε το ίντερνετ και ίσως να λειτουργήσει λίγο έτσι. Και είναι βασικά, άμα το σκεφτούμε λίγο, έχουν ξεκινήσει και διάφορα κινήματα.
0: Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο πολύ σοκαρίστηκα όταν έβλεπες ανθρώπους να βάζουν fake news. Αυτό με την εκκλησία που ο μουσουλμάνος την έχει κάψει και την κάνει. Πόσες φορές να το έχεις δει, κάτι ηλιθιότητες, κάτι ψεύτικα πράγματα, χωρίς να τα τσεκάρει ο άλλος. Μόνο και μόνο επειδή συμφωνούσε μαζί τους και του ο λογόριθμος τα πετούσε κιόλας επειδή τον φορτώνανε και τον κάνανε να είναι πιο ενεργός στην πλατφόρμα, που είναι καλό για την πλατφόρμα. Και έλεγα ότι δεν θα, πλέον ο άνθρωπος δεν θα παρασύρει από ψεύτικες ειδήσεις ή τον πολιτικό που θα ακούσει να πει κάτι ότι πάει καλά η οικονομία, ενώ η οικονομία, ας το πούμε, δεν πάει καλά. Θα μπορούσε να το τσεκάρει. Αντί γι' αυτό, δεν μπαίνει στον κόπο, ενώ το έχει το ρημάδι.
1: Αυτό, ενώ έχουμε τις επιλογές. Δηλαδή. Και πάντα πιστεύουμε ότι θα τις αξιοποιήσουμε προς το καλύτερο. Τελικά νομίζω ότι οι άνθρωποι όταν έχουν επιλογές ποτέ δεν κάνουν το καλύτερο. Δηλαδή,
0: το ευκολότερο κάνουν.
1: Μπράβο, το ευκολότερο. Το ότι έχεις την πληροφορία διαθέσιμη δεν σημαίνει ότι θέλεις να έχεις πρόσβαση και σε αυτήν. Στους περισσότερους δεν τους νοιάζει.
0: Αυτό. Δεν σημαίνει ότι θέλεις να έχεις πρόσβαση. Δεν σημαίνει ότι θέλεις και να πας να το ψάξεις. Ας κάνω το scroll το επόμενο που θα μου βγάλει πάλι τον επόμενο ομοειδεάτη μου ή το. Γατάκι που μου αρέσει να βλέπω και γατάκια.
1: Μπράβο, το γατάκι, ας πούμε, θα σε ηρεμήσει, θα σε χαλαρώσει, θα δεις κάτι φαν. Μετά, όταν δεις κάτι που δεν καταλαβαίνεις ακριβώς, δεν θες να το δεις. Οι περισσότεροι βασικά δεν θέλουν να μπουν στη διαδικασία να κάτσουν να ασχοληθούν. Τι είναι αυτό, γιατί δεν καταλαβαίνω. Μου πες τώρα τρεις προτάσεις με λέξεις που δεν καταλαβαίνω καν. Κάνω scroll, δεν θέλω να ακούσω. Δεν κατάλαβα καν. Κάτι έπιασε, κάτι μπορεί να κατάλαβα. Δυστυχώς, νομίζω προς εκεί πάμε.
0: Ναι, ενώ έχουμε τα μέσα, μολονότι ότι όσο και αν αυτά τα μέσα είναι πλέον με την αγορά, ας πούμε, του Twitter που είναι πλέον έξω από τον Elon Musk, όσο και το Facebook που κόβει ορισμένες ή που σου παλπλασάρει ορισμένο με τον αλγόριθμο μονάχα αυτά που θα δεις. Παρόλα αυτά, αν θέλεις, ακόμα
1: μπορείς.
0: Ακόμα μπορείς. Μπορεί μελλοντικά να μην έχουμε αυτή τη δυνατότητα, να αλλάξει η μορφή
1: το
0: ίντερνετ.
1: Ναι, δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το στάδιο. Σίγουρα δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το στάδιο.
0: Αλλά δεν το κάνεις. Επιλέγεις να μην το κάνεις.
1: Αλλά δεν το κάνεις, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ας ακούσουμε και ένα τραγούδι τώρα.
0: Τι να βάλουμε τώρα, πώς πάει η ώρα. Η ώρα είναι παρά 10. Καλά.
1: Παρά 10. Συζητήσαμε πολύ.
0: Τώρα θα βάλω. Εγώ θα επιλέξω από αυτό.
1: Οριακά το τελευταίο μας τραγούδι.
0: Όχι, ναι, έχεις δίκιο. Τώρα θα παίξω το All I Wanna Do Is Make Love To You.
1: Τέλει.
0: Που είναι λίγο έτσι ρυθμικό.
1: Ωραία.
0: Α, από τους χάρτινε. Άλλο είχα στο μυαλό μου, αλλά και αυτό ωραίο είναι.

0: Να, τα έχουμε σφάξει τα κομμάτια. Τώρα μόλις λέγαμε με την Σκότη εδώ πέρα για, το, για την περίπτωση του TikToker, λέει, που και εμένα το πήρε το μάτι μου σαν τίτλο,
1: ναι, ναι, ναι,
0: ότι τους πάσαν τα μάξι, ξέρω εγώ, ή ναι, σε μια καταδίωξη. Και για...
1: Ναι, και μετά βλέπω αυτό.
0: Ξεκίνησε,
1: το post,
0: δηλαδή, πρώτα έβγαλε ο TikToker.
1: Ο TikToker πρώτα.
0: Ανεβάζει,
1: ναι, ναι,
0: ένα και λέει.
1: Ανεβάζει
0: cut,
1: ένα και λέει ότι μου συνέβη αυτό. Κοιτάξτε το.
0: Το οποίο είναι ό,τι πιο. Το ότι το είπε ένα TikToker δεν σημαίνει τίποτα.
1: Ναι, ακριβώς. Δεν ξέρουμε καθόλου τι έχει συμβεί. Δεν έχει πιστοποιηθεί από τίποτα. Το λέει μόνος του. Και εγώ μπορώ να βγω και να πω τώρα. Μου έγινε αυτό. Με λίστεψαν. Και ήταν ακριβώς έτσι, και να δώσω και περιγραφή. Τέλος πάντων, και μετά από 2 λεπτά το βλέπω. Που το έχει πάρει το βιντεάκι το θέμα, δεν έχει κάνει ένα δημοσίευση, έχει πάρει το βιντεάκι και κανονικά έχει γράψει από κάτω μία λεζάντα, ο τόσο ετών TikToker, το όνομά του και αυτά, έπαθε αυτό πριν από λίγο ώρα εκεί στη Θεσσαλονίκη. Χωρίς και αυτό βλέπω τα 2 post, γιατί με ενδιαφέρει κιόλας, mm-hmm, την διαφορά που τα έχουν ανεβάσει, και είναι με μια ώρα διαφορά, μπορεί και λιγότερο.
0: Είναι και... τρομακτικό πόσο γρήγορα, ναι, δηλαδή έχει περάσει στο
1: ήταν...
0: μεγάλο μέσο που το βλέπουν εκατομμύρια.
1: Μπράβο, ναι, ναι, ναι, μεγάλο μέσο. Και ξέρεις,
0: ακόμα και αν ασχολούμαι εγώ με τον TikToker αυτό, να μην τον ακολουθώ, ναι, θα ακολουθώ ένα ειδησιογραφικό.
1: Μπράβο, και λέω συγγνώμη, δεν έχουν ελέγξει τίποτα, δεν έχουν κάτσει να το δούνε και απλά το ανεβάζουν επειδή δεν έχουν τι είδηση να ανεβάσουν. Δηλαδή δεν υπάρχει πλέον κανένας έλεγχος. Τι ανεβάζουν, να υπάρχει μια αξιοπιστία.
0: Και, είναι και η εντύπωση που δημιουργείται. Πέρασε αυτό.
1: Ναι.
0: Πώς θα κάτσουν ύστερα να δούνε τη συνέχεια της ιστορίας, μήπως τελικά έγινε κάτι άλλο και αυτό. Θα έχει βγει κάτι άλλο στο μεταξύ, ή θα το προσέξουν και.
1: Ακριβώς.
0: Τι να πω. Χρωστάμε μια. Α, ναι, κυρία, τελευταίο τρέμια που πιέσει τώρα τους. Αυτό που είπες για τους δημοσιογράφους και το TikTok.
1: Ναι.
0: Όλο και περισσότερο βλέπω
1: δημοσιογράφους
0: να ανεβάζουν την είδηση, αυτό που μου λέγες.
1: Μπράβο, ναι. Οι δημοσιογράφοι, πολύ βασικά ουσιαστικά δημοσιογράφοι, μπορεί να μην είναι και η δικιά τους επιλογή, αλλά υποχρεούνται ουσιαστικά να λένε το άρθρο τους σε βιντεάκι στο TikTok. Που...
0: Και σε βιντεάκι κιόλας, ούτε καν σε
1: ηχητικό. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή να κάτσεις να εμφανιστείς και ωραίος.
1: Ναι,
0: πέρα
1: μπράβο,
0: από το να γράψεις και να μεταδώσεις την είδηση όπως πρέπει, ωραία, που αυτή είναι η δουλειά.
1: Αυτό που πλέον γενικά όλα τα παραδοσιακά μέσα έχουν και λογαριασμού social media και ανεβάζουν τις ειδήσεις τους. Αλλά πόσο μάλλον στο TikTok πρέπει να κάνεις βιντεάκι. Και νομίζω δεν το θεωρούν ότι κάνουν κάτι έξω από τη δουλειά τους. Είναι μέσα στη δουλειά τους.
0: Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Μη σου πω ότι είναι και εις βάρος της δουλειάς. Γιατί το χρόνο αυτό που χάνεις για να βγάλεις ένα σωστό βίντεο, βίντεο ρε παιδιά, δηλαδή που πρέπει να είσαι στην πένα.
1: Ενώ ταυτόχρονα σε στέλνουν έξω για να καλύψει ένα θέμα με το κινητό σου. Και βγάζεις εσύ βίντεο, εσύ κάνεις τα πάντα.
0: Είσαι και ο καμεραμάν και ο ηχολήπτης και ο σκηνοθέτης.
1: Όλα.
0: Ναι, και αυτό είναι σίγουρα, όποιος κάνει πολλά, πολυτεχνίτες και ρημοσπίτης που λένε. Δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις και καλό άρθρο και καλή έρευνα δημοσιογραφική.
1: Σίγουρα.
0: Αλλά να είσαι και όμορφος στην κάμερα και να βγει και ποιοτικό το βίντεο.
1: Μπράβο, ναι, ναι, ναι.
0: Πέρα από την ουσία της είδησης. Τέλος πάντων, πήγαμε.
1: Νομίζω με αυτό πήγαμε αυτό.
0: Παίζουμε ένα τελευταίο κομματάκι, 1-2 λεπτά για να το κλείσουμε. Η ανασκόπηση του podcast που είχα προγραμματίσει αναβάλλεται, γιατί μας πλάκωσε εδώ πέρα με τις ερωτήσεις.
1: Είχαμε μεγάλη συζήτηση πάλι.
0: Λοιπόν, τι να βάλω, θα βάλω στη βιγότερα, θα βάλω Losing My Religion, R.E.M. αγαπημένο. Καλό βράδυ από το Μιχάλη.
1: Καληνύχτα και από μένα. Τα λέμε την επόμενη Παρασκευή με ένα κλασικό podcast.
0: Και να είμαστε καλά.
1: Να είμαστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.

Φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Ακούτε το ραδιοπούλι, το ραδιοφωνάκι που κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Στη μουσική και στα λόγια ο Δήμητρης Θεολόγου με τα ηχοτρόπια. Και σήμερα ταξιδεύουμε σε δύο κόσμους, αν και γεννήθηκαν σε διαφορετικές πλευρές του Ατλαντικού. Μοιράζονται όμως την ίδια ακριβώς ψυχή, το ρεμπέτικο και το μπλουζ. Δύο μουσικά είδη που μιλάνε για τη φτώχεια, το περιθώριο, τον έρωτα, τον πόνο αλλά και την αυθεντική λεβετιά. Ταξιδεύουμε λοιπόν από τις γειτονιές του Πειραιά και τα καφέ Αμάν μέχρι το δέλτα του Μισισιπί και τα κλαμπ του Σικάγου. Ξεκίνημα με τον Τζον Λι Χούκερ και την Bonnie Wright. Καλή ακρόαση.

Johnny Hooker, Bonnie Wright σε μια ηχογράφηση του 1991. Πίσω στο χρόνο 1928. Γιώργος Κατσαρός. Ο Γιώργος Κατσαρός ήταν ένας από τους πρωτοπόρους της ελληνικής μουσικής στην Αμερική. Έπαιζε κιθάρα με ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο, με ένα δικό του τρόπο, και το τραγούδι αυτό αποτελεί διαμάντι της πρώιμης μεταναστευτικής περίοδου. Και γιατί δεν μας το λες;

Και από το Νταλκά του Γιώργου Κατσαρού και από το τραγούδι «Και γιατί δεν μας το λες» στο Νταλκά του Muddy Waters. Ένα τραγούδι του θρυλικού Willie Dixon, γραμμένο ειδικά για τον Muddy Waters. Θεωρείται ένας από τους πιο ισχυρούς ύμνους στην ιστορία του είδους, που καθιέρωσε τον Muddy Waters ως τον απόλυτο πατέρα του ηλεκτρικού blues στο Σικάγο.

Ρεμπέτικο και μπλούς, δρόμοι και διαδρομές παράλληλες μέσα στο χρόνο και από το Muddy Waters και το I'm the Blues στο Γιωβάν Τσαούς σε μια ηχογράφηση του 1935, 5 μάκες στον Περέα. Ο Γιωβάν Τσαούς έγραψε ελάχιστα τραγούδια, όλα όμως θεωρούνται διαμάντια.

Εσείς ακούτε το ραδιόπουλι, ο Δημήτρης Θεολόγου στην παρέα σας με τα ηχοτρόπια που σήμερα περπατάνε στους δρόμους του Πειραιά και της Νέας Ορλεάνης ενώνοντας με τις μουσικές του ρεμπέτικο και του μπλούς μια πολύ μεγάλη απόσταση. Εσείς μας ακούτε από το κουμπάκι κάτω δεξιά και εκεί μπορείτε να ρίξετε και καμιά καλησπέρα.

Και από τις κιθάρες του Σόνι Τέρι και Μπρούνι Μακί γυρίζουμε στη γειτονιά μας να ακούσουμε το μινόρ της ταβέρνας με τη φωνή του Στράτου Παγιουμτζή. Η σύνθεση είναι του Γιάννη Τατατσόπουλου. Και η παινιά μελαγχολική, νοσταλγική, παραπονιάρικη.

Για το χατήρι μια μικρής έγινα μπεκρής μάνα μου, τραγούδησε ο Στράτος Παγιουμτζής. Κόντρα ρολό, Όσκαρ Μπράουν, εδώ τραγουδάει το Beautiful Girl. Ερωτική εξομολόγηση και θαυμασμούς για τη γυναικεία ομορφιά. Women and children. Two weaknesses of mine. Με αυτό τον πολύ ιδιαίτερο τρόπο που τραγουδά ο Όσκαρ Μπράουν. For me, long time ago.

Ηχογράφηση του 1960, αυτή του Oscar Brown. Θα πάμε πίσω στο χρόνο. 1932, η Ρόζα Ασκενάζη τραγουδάει «Γιατί φουμάρω κοκαίνη». Τραγούδι του Παναγιώτη Τούντα. Τραγούδι βέβαια που απαγορεύτηκε αργότερα από τη λογοκρισία της δικτατορίας του Πατακλή.

0: Ερχόμαστε στο 1955. Muddy Waters και Money's Boy.
1: Oh yeah. Oh yeah.
0: Είναι πρωτότυπη σύνθεση και είναι μια απάντηση στο Hoochie Coochie Man και το I am a Man του Bob Diddley.
1: Oh yeah.

Ηλεκτρισμός, ένταση και blues από τον Muddy Waters. Πάμε πίσω στο χρόνο ξανά, 1928, ένα αδέσποτο ρεμπέτικο που έμελε να δεχτεί πάρα πολλές επανεκτελέσεις εδώ στην πρώτη εκτέλεση με τον Γιαννάκη Ιωαννίδη. Το τραγούδι ηχογραφήθηκε στην Αμερική. Τίτλος: Τούτη μπάτσι που ήρθαν τώρα. Σαν νιώτη που ζουξεί.

Ακούτε Ραδιοπούλη, ο Δημήτρης Θεολόγου με τα ηχοτρόπια που σήμερα βολτάρουμε στους δρόμους του ρεμπέτικου και του blues. Για τη συνέχεια, μια εμβληματική μορφή της αμερικάνικης folk, ο Pete Seeger, τραγουδεί με ένα πολύ λιτό και ακουστικό τρόπο ένα κλασικό κομμάτι του George Gershwin.

0: Και από τη φωνή του Πιτ Σίγκερ, στον πατριάρχη θα πάμε της folk, το Woody Guthrie, να τραγουδά «This land is your land». Γράφτηκε το 40, ηχογραφήθηκε το 44.
1: This land is your land.
0: Θεωρείται ο εθνικός ύμνος, ο δεύτερος εθνικός ύμνος στην Αμερική, και λέει ότι η γη ανοίξει σε όλους, και τους ανθρώπους και όχι στους λίγους.

Επιστροφή στη γειτονιά μας, αυτή τη φορά με ένα τραγούδι του Μάρκου Βαμβακάρη που ηχογραφήθηκε το 1938. Εδώ τραγουδά ο Μάρκος μαζί με τον Απόστολο Χατζηχρήστο. Είδε τα μπλε παράθυρα.

Θα παραμείνουμε στην δεκαετία του 30. 1932, η Ρόζα Εσκενάζη και ο Στελάκης Περπινιάδης τραγουδούν ένα τραγούδι του συνθέτη Παναγιώτη Τούντα.

θα κλείσουμε αυτό το μικρό αφιέρωμα στο ρεμπέτικο και το blues με ένα τραγούδι που ηχογραφήθηκε στο Σικάγο το 1927, σύνθεση του Επαμεινώντα Σημακόπουλου. Τραγούδι της ξενυχτιάς που γράφει τη ζωή των Ελλήνων μεταναστών στις δυτικές πολιτείες των ΗΠΑ. West, έτσι λέγεται το τραγούδι. Τις δυσκολίες λοιπόν και την νοσταλγία για την πατρίδα. Επαμεινώντα Σημακόπουλος, το West. Ο Δημήτρης Θεολόγου ήταν στην παρέα σας, στο ραδιοπούλι ακούτε, μείνετε συντονισμένοι, Θανάσης κρεμασμένος με τις δικές του μουσικές αποσκευές. Από μένα να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Εδώ είμαστε και πάλι, όπως κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη, 9 με 10 το βράδυ, σκηνή, σαπούνι και δισκάκια. Σήμερα έχω επιλέξει κυρίως μαύρη μουσική. Μέχρι τις 10 λοιπόν θα είμαστε μαζί, live από το Βραχάτι, Θανάσης Κρεμασμένος ή για τους φίλους Hagman.

Ξεκίνησα τη σημερινή εκπομπή με τους Diplomats of Solid Sound, ένα συγκρότημα που είναι από τα σημαντικότερα της αναβίωσης της funk στις μέρες μας. Το κομμάτι που άνοιξε την εκπομπή περιλαμβάνεται στο ντεμπούτο άλμπουμ του 2003. Θα ακούσουμε άλλο ένα με την ίδια μπάντα. 5 χρόνια μετά συνεργάστηκαν με το φωνητικό τρίο Soul Connection. Αποτέλεσμα το κομμάτι που παίζει. Για μηνύματα και σχετικά στο live chat εδώ είμαστε και σας περιμένουμε.

Και πάμε σε ένα θρύλο, τον δίσκο. Όσοι λατρεύουν το είδος και ανεβαίνουν στις πίστες, αποκλείται να μην έχουν χορέψει κάποια στιγμή Μποχάνων. Λοιπόν, θα ακούσουμε τον Χάμιλτον Μποχάνων στο Μποχάνων's Beat. Ένα τραγούδι που κρατάει πάνω από 7 λεπτά. Εγώ το έχω μαζέψει λίγο για να μας φάει και την εκπομπή. Απολαύστε το.

Εμείς εδώ που λέτε στην ευρύτερη περιοχή της Κορδίας έχουμε δίσκο που θυμίζει πολύ έντονα τις κλασικές δίσκο και θα ανοίξει όπου να είναι σε κανένα δύο εβδομάδες. Οπότε εγώ τα ακούσματα τα ακούμε, τα έχουμε κάθε χειμώνα.

Βέβαια, soul μουσική κάνουν και λευκοί. Οι συγκεκριμένοι λέγονται Lefty Soul Connection και μας έρχονται από την Ολλανδία, όσο και αν σας κάνει εντύπωση. Ο δίσκος λέγεται ο Anti-Greek και κυκλοφόρησε το 2011.

Συνεχίζουμε με funky ήχο, περνάμε σε κάτι πιο, παραμένουμε μάλλον στην Ευρώπη, να ακούσουμε το Γάλλο παραγωγό Mr. Given Row σε ένα τραγούδι που βγήκε σε συγκλάκι το 2018, About You λέγεται. Καλησπέρα στα αγόρια που μπήκαν στην

Το επόμενο τραγούδι έχει μια γνωστή μελωδία μέσα του, σαμπλάρι το Walk On By του Bert Bacharach, που είχε υποτοπεί Dionne Warwick το 1964. Είναι ο DJ Spector.

Κάνουμε λίγο πιο ελαφρύ τον ήχο. Η μπάντα που παίζει τώρα είναι Ολλανδοβέλγικη, λέγονται Gardinot. Το τραγούδι λέει μεταξύ άλλων απευθυνόμενος ο πρωταγωνιστής στην κοπέλα του «Είσαι το φάρμακό μου». Μάλιστα. Ναι, πολλές φορές δουλεύει το πράγμα. Άλλοτε το φάρμακο γίνεται φαρμάκι.

Σειρά είχε ένας αγαπημένος στο ελληνικό κοινό, Τζαμιροκουάι, 7 Days in Summer. Βέβαια, όχι in summer, in sunny June. Και εμείς έχουμε October. Σήμερα ήταν λίγο ηλιόλουστη ημέρα και διάβαζα πριν λίγο ότι το καλοκαίρι επανέρχεται για τον Οκτώβρη. Η αλήθεια είναι ότι ειδικά εγώ το περιμένω πώς και πώς, γιατί έχω μαστόρους σε εξωτερικές εργασίες και η βροχή μας πήγε πίσω. Μήπως ρίξουμε και καμιά βουτιά ακόμα, θα δείξει το πράγμα.

Πάμε τώρα να ακούσουμε κανένα δυο γνωστά τραγουδάκια της δεκαετίας 70 που είχαμε χορέψει πολύ. Βέβαια, εγώ τώρα που το σκέφτομαι ήμουν αρκετά μικρός, αλλά τα θυμάμαι. Έχουμε το Same Same Same από την Shirley.

Και για να πλώσω την προηγούμενη κουβέντα, τα θυμάμαι γιατί αυτά τα τραγούδια έγιναν διαχρονικά και παίζανε για πολλά χρόνια και παίζονται ακόμα και χορεύονται. Ας πούμε το επόμενο είναι το 76. Θα τη θυμάστε την Τίνα Τσάρλς, το κομμάτι Dance Little Lady Dance.

Είναι να μην πιάσουμε αυτά παλιά έτσι. Λοιπόν, και αυτό από τη δεκαετία του 70, 1974, Hughes Corporation και Rock the Boat. Και από ό,τι βλέπω και το επόμενο που έχω διαλέξει εκεί κοντά είναι. Σκήνησα που είναι και δισκάκια, soul, funky, disco σήμερα.

Όπως έλεγα και πριν, και αυτό το τραγούδι είναι από τη δεκαετία του 70, από τα τέλη συγκεκριμένα. Είναι ο Dr. Hook, το κομμάτι When You're in Love with a Beautiful Woman, το οποίο έφτασε στο νούμερο 1 της Αγγλίας και έγινε χρυσό, και ένα τραγούδι που ακόμα παίζεται και αρέσει. Να πω εδώ ότι σήμερα έχουμε και τα και Καραμανή, αλλά ξεκινά και η Νικόλετα Παρασκευοπούλου με την εκπομπή «Το τραγούδι ξέρει που πονάς» και αφιέρωμα, αν δεν κάνω λάθος, στο Βασίλη Τσιτσάνη. Σταδιακά ξεκίνησε το χειμερινό πρόγραμμα του Radio Bird. Θα έχουμε και καινούργια πρόσωπα, θα τα πούμε.

Άντε να πάμε και λίγο πιο εδώ. 1988 οι Woman και Woman κυκλοφορούν το Life is Just a Ball Game, από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια του ντουέτου.

επισκέπαμε σε έναν Αμερικάνο καλλιτέχνη που ενώ δεν γνώρισε επιτυχία στην πατρίδα του, έγινε εξαιρετικά δημοφιλή στην Νότια Αφρική το καιρό που έπεφτε το Apartheid. Είναι ο Ροτρίγκες και το Searching for Sugar Man.

Αυτό είναι το πρώτο τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Είναι σχετικά σύγχρονο, έχει μόνο 6 χρόνια ζωής, βγήκε το 20. Το άλμπουμ Italian Eyes, καλλιτέχνης η Nicole Atkins. Αισθητική 70s, όπως έχει πάει σήμερα η εκπομπή γενικά.

σιγά σιγά μαζεύω τα μουσικά μου μπογαλάκια για να υποδεχτώ τον Τάκη Καραμάνη, τελευταίο τραγούδι για σήμερα και αυτό από τη δεκαετία του 70. Έτσι πήγαμε στο περισσότερο μέρος της εκπομπής. George Benson on Broadway, την Τετάρτη στις 9 θα είμαστε πάλι εδώ, ενδεχομένως με άλλο είδος μουσικής. Αυτό είναι και το στοιχείο της εκπομπής, ότι αγαπάμε πολλά διαφορετικά είδη μουσικής και προσπαθούμε να ανταμοιραζόμαστε μαζί σας. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.

Γεια σας φίλοι και φίλες, η μουσική τάξη είναι και σήμερα μαζί σας. Εδώ όπως κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ. Το τραγούδι που άνοιξε την εκπομπή είναι, όπως καταλάβατε, από τις ταινίες του James Bond. Γιατί η σημερινή ημέρα, η 5 Οκτωβρίου, είναι αφιερωμένη στον πράκτορα James Bond. Ένα χαρακτήρα που δημιουργήθηκε το 1953. Σήμερα η εκπομπή θα πάει και τόσο πίσω, διότι έχουμε τραγούδια rock τα οποία διασκευάστηκαν από παλιά jazz τραγούδια. Και αυτό συμβαίνει γιατί η rock, όταν πρωτοξεκίνησε, η θεματολογία της ήταν μικρή, έτσι βρήκε πρόσφορο έδαφος στα τραγούδια της jazz και τα μεταποίησε, δημιουργώντας διαμάντια από τα ήδη διαμάντια που υπήρχαν. Ας αρχίσουμε λοιπόν με τον μεγάλο Albert King. 1, 2.

Μάλιστα, αυτό είναι ένα τραγούδι του 1967 γραμμένο από τον Albert Kidd και τον Booker T. Και αν σας δημιουργείται η εντύπωση πως διασκευάστηκε στο rock, να ακούσουμε λοιπόν και τους Cream που το κάναν ευρέως γνωστό.

Πολλά είναι τραγούδια τα οποία έχουν διασκευαστεί του Albert King. Θα πάμε όμως να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι του 50 περίπου. Είναι του Don Nix και έγινε γνωστό από τον Freddie King. Αν και το έχουν πει πάρα πολύ, θα το ακούσουμε μετά από το Jeff Beck Group.

Το I've been loving you too long, ένα τραγούδι του Otis Redding από το 1967, έγινε γνωστό από τους Rolling Stones, αλλά εμείς μετά θα το ακούσουμε από τους Cat Power.

Εσείς βέβαια στο chat μπορείτε να γράφετε τα σχόλιά σας και βεβαίως να μου λέτε ποιο σας άρεσε πιο πολύ, το πρωτότυπο ή η διασκευή.

Howlin' Wolf θεωρείται ο άνθρωπος του jazz που αντιγράφηκε πιο πολύ από τους rock καλλιτέχνες. Το τραγούδι Killing Floor έχει τραγουδιστεί από πάρα πολλούς. Εδώ μετά θα το ακούσουμε από τον Jimi Hendrix.

Και όπως είπαμε, τον Γουλφ τον έχουν αντιγράψει πάρα πολύ. Εδώ θα τον ακούσουμε όμως στο τραγούδι Lit Red Rooster, ένα τραγούδι που έγινε γνωστό από τους Rolling Stones.

Νομίζω λίγοι θα είναι οι άνθρωποι που δεν έχουν ακούσει την Τζάνι Τσόπλιν να τραγουδάει το Summertime. Και αυτό όμως είναι κλεμμένο από την τζαζ, αν και η τζαζ το έχει κλέψει από την όπερα. Γιατί αυτό είναι ένα τραγούδι του 1935 και η όπερα είναι η Porgy and Bess. Εδώ θα το ακούσουμε από τη φωνάρα της Billie Holiday.

Όπως και τον Howlin' Wolf, έτσι και τον Albert King θα το δούμε σε πολλά τραγούδια να τους τα έχουν κλέψει, όπως παράδειγμα το Sunshine of Your Love που το έχουν πει πάρα πολύ, αλλά γνωστό το έκαναν οι Cream το 67.

Το The House of the Rising Sun παρουσιάζεται ως ένας τόπος που συνδέεται με καταστροφή, αμαρτία και μια ζωή που πήγε στραβά. Τίποτα όμως δεν πήγε στραβά όταν το διασκεύασαν ο Eric Burdon μαζί με τους Animals. Αλλά ποιος το είπε πρώτος? Η μεγάλη Νίνα Σιμών.

Όλες αυτές οι διασκευές που ακούσαμε και που θα ακούσουμε και που έχουν γίνει γενικώς αποδεικνύουν αυτό που είχε πει ο Τσιτσάνης, ότι όλοι οι μουσικοί είναι κλέφτες. Και μια και το έφερε η κουβέντα στο Τσιτσάνη, μετά στις 11 η ώρα, μη φύγετε από εδώ, γιατί αρχινάει εκπομπές η φίλη μας εδώ, η Παρασκευοπούλου, η Νικολέτα, με καινούργια εκπομπή αφιερωμένη στο Τσιτσάνη. Πάμε λοιπόν τώρα να ακούσουμε ένα άλλο τραγούδι που το διασκεύασαν οι Led Zeppelin, ένα τραγούδι που το έγραψε ο Muddy Waters το 62, αλλά οι Led Zeppelin στον πρώτο ακόμα δίσκο το συμπεριέλαβαν το 1969. You shock me now. Και πραγματικά σοκαριζόμαστε.

τίποτα από ό,τι είπα, διότι εδώ το κομπιούτερ κάνει τα δικά του. Είπα λοιπόν ότι το τραγούδι Boom Boom Boom θα το έχετε ακούσει από τους Blues Brothers στην ομώνυμη ταινία, όμως είναι γραμμένο από τον Johnny Lee Hooker. Έγινε σε πρώτη φάση ευρέως γνωστό από την Monty Waters με τον Jimmy Page, από τους οποίους θα το ακούσουμε ευθύς αμέσως.

Το Goodbye Pork Pie Hat είναι ένα τραγούδι που έγινε ευρέως γνωστό στον κόσμο της rock από τον Jeff Beck, όμως είναι και αυτό διασκευή, είναι ένα τραγούδι του 1959 που το έγραψε ο Charles Mingus και είναι αφιερωμένο στον Lester Young, ο οποίος, ένας συνάδελφος του Charles Mingus, ο οποίος πέθανε λίγο πριν την ηχογράφηση. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πρέπον να το ακούσουμε από τον Charles Mingus. Και με το τραγούδι αυτό θα σας καληνυχτήσω, δεν φεύγουμε. Μένουμε εδώ γιατί η Νικολέτα έχει σίγουρα διαλέξει τα καλύτερα του Τιτσάνι. Θα την ακούσουμε και θα συνομιλήσουμε μαζί της και στο chat. Με αυτό λοιπόν το τραγούδι σας αφήνω. Από μένα να είσαστε ευτυχισμένοι και υγιείς μέχρι την άλλη Δευτέρα που θα τα ξαναπούμε. Και εδώ είμαστε, δεν θα χαθούμε. Καλό σας βράδυ.

Άλλο ένα καλοκαίρι έκανε τον κύκλο του και τελείωσε. Καλό ή άσχημο, λίγη σημασία έχει, πέρασε. Καθώς τα πρωτοβρόχια ήρθαν και οι νύχτες μεγαλώνουν, επιστρέφουμε πίσω στις θέσεις μας, γιατί όσο και αν αλλάζουν οι εποχές, οι ώρες, οι μέρες, οι άνθρωποι θα ψάχνουμε πάντα μια γωνιά για να κουμπίσουμε.

πίσω στα μικρόφωνα του Radio Bird λοιπόν, πρώτη Δευτέρα του Οκτώβρη και κάθε Δευτέρα βράδυ στις 11 θα πορευόμαστε ραδιοφωνικά παρέα σε ύφος κυρίως λαϊκό, αλλά σίγουρα με παλιό καλό ελληνικό τραγούδι. Νέα σεζόν λοιπόν και μετά από μήνες καλοκαιρινής σιωπής, το ταξίδι τώρα ξεκινά και πάλι.

Το τραγούδι ξέρει Πιπονάς, Νικολέτα Παρασκευοπούλου. Ζωντανά και ζωντανή στο μικρόφωνο του Radio Bert. Το τσάτ της σελίδας του σταθμού διανυχτερεύει για τις πρώτες καλησπέρες της σεζόν. Μου λείψατε. Καλησπέρα, καλό χειμώνα να έχουμε και καλή ακρόαση σε όλους. Ξεκινάμε.

Πρεμιέρα απόψε με τον Πατριάρχη του λαϊκού μας πολιτισμού, τον άνθρωπο που πήρε τους καημούς, τις χαρές αλλά και τις πληγές μιας ολόκληρης Ελλάδας και τις έκανε αθάνατες νότες. Απόψε η καρδιά μας χτυπάει στους ρυθμούς του Βασίλη Τσιτσάνη και ξεκινάμε με τον απόλυτο ύμνο, γιατί πώς αλλιώς θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε.

Συννεφιασμένη ή ματωμένη η Κυριακή, τραγούδι βγαλμένο από τη μαύρη απελπισία, την πείνα και το φόβο της γερμανικής κατοχής που ο Τσιτσάνης έγραψε όταν είδε το πτώμα ενός νεαρού που μόλις είχαν εκτελέσει οι Γερμανοί στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Μένουμε Θεσσαλονίκη, τη μεγάλη αγάπη του συνθέτη, και στα κούτσουρα του Δαλαμάγκα, το μαγαζί που δούλευε στα τέλη του 1942 ο Τσιτσάνης, και μέσα σε λίγους στίχους καρτογραφείται η νυχτερινή ζωή και οι ομορφιές της συμπρωτεύουσας, ενώ το τραγούδι αποτελεί παραγγελιά για τα μάτια μιας όμορφης σαλονικιάς με το όνομα

πρώτη εκτέλεση ανήκει στον Στράτο Παγιουμτζή το 1946 που τραγουδούσε δίπλα στο Τζιτζάνι το θρηλυκό τεμπέλι του ρεμπέτικου που του το κόλλησαν το παρατσούκλι επειδή βαριόταν θανάσιμα να παίξει όργανο και προτιμούσε να πάει για ψάρεμα. Αλλά όταν άνοιγε το στόμα του, μάγευε τους πάντες.

Όταν ο Τσιτσάνης έγραφε την Αχάριστη, δεν είχε στο μυαλό του κάποια γυναίκα. Μιλούσε για την ίδια την άχαρη, τη σκληρή μοίρα των ανθρώπων της κατοχικής Ελλάδας. Ένα τραγούδι που ο ίδιος ο δημιουργός θεωρούσε ως την κορυφαία στιγμή της καριέρας του και φυσικά το δικό του αγαπημένο κομμάτι. Συγκλονιστικός συνδυασμός Παγιουντζή, Στελάκη Περπινιάδη και Ιωάννας Γεωργακόπουλος.

Μαύρο χιούμορ, σαρκασμός και ιδανικά και ανατρεπτικά ο Τσιτσάνης παντρεύει τη θρησκευτική ευλάβεια με τον κόσμο της μαγιάς και του χασί σε ένα τραγούδι που παρέμεινε στο σιρτάρι για 41 χρόνια λόγω λογοκρισίας.

Λιτανία του Μάγκα από το 1942 που γράφτηκε, βγήκε στην κυκλοφορία το 1983, λίγο πριν ο Βλάχος του Λαϊκού φύγει από τη ζωή. Βλάχος το παρατσούκλι του λόγω της καταγωγής του από τα Τρίκαλα, παρατσούκλι που ο Τσιτσάνης αποδέχθηκε με περηφάνεια. Για την οικογένειά του, παρατσούκλι του ήταν Τσίλης ή Τσίλας.

1937-1938 ο Τσιτσάνης υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία στη Θεσσαλονίκη και κλεισμένος στο πειθαρχείο του στρατοπέδου και όντας ερωτευμένος φόδρα με μια πλούσια μικρή, με δανεικό μπουζούκι γράφει την Αρχόντισσα. Ένα τραγούδι που έβγαλε το ρεμπέτικο από το περιθώριο και τους τεκέδες και το έβαλε στα αστικά σπίτια, καθιερώνοντας τον Τσιτσάνη ως τον απόλυτο ηγέτη του λαϊκού πάλκου.

Να στείλουμε και τις πρώτες καλησπέρες, πολλές πολλές καλησπέρες στην παρέα του chat που μεγαλώνει, σε όλους εσάς που μπαίνετε και με καλωσορίζετε και καλώς ανταμώνουμε και πάλι. Καλώς τους, καλώς ήρθατε. Όσοι θέλετε μπαίνετε στη σελίδα του σταθμού, κάτω δεξιά συννεφάκι που γράφει live chat, όνομα πάνω, μήνυμα κάτω και αποστολή. Σας περιμένω.

Ένα από τα τελευταία προπολεμικά κομμάτια του Τσιτσάνι ακούμε τώρα, το οποίο γράφτηκε ακριβώς πριν την κήρυξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου και καθιέρωση του Τσιτσάνι στην Αθήνα. Τον άνθρωπο που, όπως είχε πει ο Τσαρούχης, μας υπενθυμίζει ότι έχουμε πολιτισμό.

την παρέα μας και τα Ίσθμια, η Κόρινθος, το Λουτράκι, ο Άσος, το Ζευγολαδιό, το Βοχαϊκό, το Βραχάτι, το Ελληνοχώρι, στη Μάγκα, το Βέλο, το Κιάτο, το Δημηνιό, το Ξυλόκαστρο, το Δερβαίνι. Καλώς ήρθατε.

Και μιας και ανέφερα το Δημηνιό, να κάνω εδώ μία παρένθεση και να σας πω ότι στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Αναγέννησης στο Δημηνιό αυτές τις μέρες διεξάγεται μια πολύ όμορφη έκθεση του συντοπίτη μας ερασιτέχνη φωτογράφου Φώτη Ντόντου. Είναι μια έκθεση με φωτογραφικά θεατρικά πορτρέτα των ερασιτεχνών ηθοποιών της Κορινθίας και όχι μόνο. Αξίζει να ανέβετε μέχρι το Δημηνιό. Η έκθεση θα λειτουργεί μέχρι και την ερχόμενη Κυριακή και οι ώρες λειτουργίας της είναι από τις 7.30 έως τις 10. Να πάτε. Όσοι πήγανε, δεν το μετανιώσανε, να πάτε. Οι ντόπιοι, να πάτε. Συνεχίζουμε. Μετά το 40, ο Τσιτσάνης ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη, παντρεύεται τη Ζωή Σαμαρά και λίγο μετά ανοίγει το θρυλικό ουζερί Τσιτσάνης. Στα 10 τραπεζάκια του μαγαζιού, ο Τσιτσάνης γράφει σε τετράδια τα σπουδαιότερα τραγούδια της καριέρας του, τα οποία θα ηχογραφήσει μετά την απελευθέρωση.

καλησπέρες να στείλουμε να φτάσουν και σε Τρίπολη, Αγρίνιο, Ναύπαχτο, Νεμαία, Θεσσαλονίκη, Σαντορίνη, Ικαρία. Καλώς ήρθατε από Γαλάτσι, Ηλίσια, Περισσό, Ηράκλειο, Φιλαδέλφια, Περιστέρι, Γέρα, Καραφίνα, Βάρη. Γεια σας στην Κρήτη, γεια σας στους Έλληνες του εξωτερικού, στη Βιέννη, τη Σουηδία, τον Καναδά. Καλησπέρα κόσμε.

Στα μέσα της δεκαετίας του 50, ο κόσμος θέλει να ζήσει, να ανασάνει, να γλεντήσει. Ο Τσιτσάνης πιάνει αυτό το σφιγμό και γράφει τα νιάτα τα μπερμπάντικα και το δίνει στη μοναδική Στέλλα Χασκίλ και το Θανάση Ευγενικό εν έτη 1952. Αγαπημένο της μαμάς της παρέας.

Παράνομη και θυελώδης η σχέση Τσιτσάνη Ινίνου γνωρίστηκαν το 1949. Η Ινίνου, Ευαγγελία Ταμιάν, το πραγματικό της όνομα, δούλευε ως ακροβάτισσα με το σύζυγό της. Ο Τσιτσάνης μαγεύτηκε από την εκρηκτική της παρουσία και μαζί ξεκίνησαν στο μαγαζί του Τζίμι του Χοντρού.

τότε ο Τσιτσάνης είναι που κάνει κάτι πραγματικά επαναστατικό για την εποχή και επιβάλλει στην Ίνου να τραγουδάει όρθια, και έτσι η Ναζιάρα Μαρίκα με την κίνηση και το χορό της μαγεύει τα πλήθη.

97 τραγούδια μέσα σε 2 χρόνια, έγραψε ο Τσιτσάνης στην Ίνου, μια σχέση που έληξε άδοξα. 1953 η Νίνου διαγνώστηκε με καρκίνο και φεύγει στην Αμερική χωρίς τον Τζιτζάνη που αρνήθηκε να την ακολουθήσει. Όταν η Νίνου επιστρέφει καταβεβλημένη από την ασθένειά της, γυρίζει και λέει στον Τζιτζάνη «Σαν άστρο εβασίλεψα». 38 ετών η Νίνου φεύγει από τη ζωή. Ο Τζιτζάνης δεν αντέχει να παρευρεθεί στην κηδεία της και λίγες μέρες μετά γράφει το τραγούδι «Κυριακή σε χάνω», χρησιμοποιώντας τις τελευταίες της λέξεις.

Πάμε τώρα στο 1946 και ένα τραγούδι που ακούγεται σαν ερωτικός αποχωρισμός, ωστόσο γράφτηκε μια νύχτα που μια παρέα μουσικών φυγάδευσαν μια νεαρή Εβραιοπούλα στο βουνό για να τη σώσουν από τους Ναζί. Το χωρίσαμε ένα δειλινό έγινε και τίτλος ταινίας πολύ αργότερα, με το κομμάτι φυσικά να ακούγεται κατά τη διάρκεια της.

Μάνος Χατζηδάκης έτρεφε απεριόριστο θαυμασμό για το Τζιτζάνι, συγκρίνοντάς τον μάλιστα με τον Μότσαρτ. Οι δυο τους συναντήθηκαν στο πιάνο και το μπουζούκι για την ταινία «Στέλλα» του Κακογιάννη το 1955, σπάζοντας τα μουσικά σύνορα.

Και κάπως έτσι φτάνουμε στο 1959. Ο Τσιτσάνης μελοποιεί τους αλληγορικούς στίχους του Κώστα Βίρβου για τα βάσανα και τις πίκρες της ζωής και τη μοίρα του ανθρώπου. Ερμηνεύει η Λάουρα, με τον δημιουργό να τη συνοδεύει. Το Καράβι, ένα από τα πιο αγαπημένα μου του Τσιτσάνη.

Ο Τσιτσάνης αγκάλιαζε τις μεγάλες φωνές κάθε εποχής και σε μια εξωστρεφή και κεφάτη περίοδο δίνει στο Μανώλη Αγγελόπουλο έναν ζωηρό καλαματιανό που γέμισε τις πίστες στα κοσμικά κέντρα της δεκαετίας του 60. Μαζί του η Ανούλα Βασιλείου.

Μία από τις πιο μεγάλες και ιστορικές συναντήσεις στο ελληνικό τραγούδι όταν ο Βασίλης Τσιτσάνης συναντά στο στούντιο τον κουμπάρο του και απόλυτο σερ του λαϊκού μας πενταγράμμου, Γρηγόρη Πυθικότσι. Σερσέλα φαμ, διάσημη γαλλική έκφραση και αναζητήστε τη γυναίκα σε μια κορυφαία μουσική σύμπραξη.

μπιθικότσης φώναζε πάντα το τζιτσάνι δάσκαλο και εκείνος τον πείραζε λέγοντάς του ότι έγινε σερ χάρη στα δικά του τραγούδια.

Καζατζίδης, Τσιτσάνη συναντιούνται στο στούντιο της Κολούμπια και ηχογραφούν 16 τραγούδια πέρα των επανεκτελέσεων που κυκλοφόρησαν μετέπειτα. Και αν και μιλάμε για δύο ιερά τέρατα, η πλειονότητα των τραγουδιών αυτών πέρασε σχεδόν απαρατήρητη. Το «Ίσως αύριο», ένα από αυτά που άργησε να πάρει τη θέση που του αρμόζει, μα κατάφερε να περάσει από την αφάνεια στην αθανασία.

Μούσα του Τσιτσάνη, άμεση διάδοχος και φυσική συνέχεια της Νίνου η Χαρούλα Λαμπράκη. Την ανακάλυψε σε νεαρή ηλικία. Ο Τσιτσάνης της άλλαξε όνομα και την καθιέρωσε στο πάλκο του θρυλικού φαλιρικού στις Τσιτσιφιές.

Σε αυτό το υπέροχο διαχρονικό τραγούδι, ο δάσκαλος και η μούσα του δεν κάνουν πρώτες και δεύτερες φωνές, αλλά τραγουδούν σε απόλυτη ταυτοφωνία ένα κομμάτι που ο Τσιτσάνης το ηχογράφησε κρυφά δύο φορές στο στούντιο της Κολούμπια, μέχρι να φτάσει στο τέλειο τελικό αποτέλεσμα. Αποτελεί και παραγγελιά εκεί από την ΕΜΕΑ.

άλμα στο χρόνο και στην καρδιά της μεταπολίτευσης και σε ένα ιστορικό δίσκο του Τσιτσάνη, το Σκοπευτήριο. Εκεί περιλαμβάνεται ένα συγκλονιστικό τραγούδι του Βίρβου, ο οποίος πρότεινε να το δώσουν στη Μοσχολιού. Ο Τσιτσάνης αρνείται επισματικά, το τραγουδάει ο ίδιος και φέρνει δίπλα του για δεύτερη φωνή τη Λιζέτα Νικολάου.

Η σύλληψη του πλοίου Γκλώρια στα ίσνια της Κορίνθου το 77 με 11 τόνους χασίς κάνει το Τσιτσάνι που διάβαζε μανιωδώς εφημερίδες να φτιάξει τραγούδι την αστυνομική είδηση μέσα σε λίγα 24 ώρα. Πριν καλά-καλά ηχογραφηθεί στο στούντιο, το τραγουδάει στο χάραμα και το μαγαζί κρεμιζότανε κάθε βράδυ. Με τη Λιζέτα Νικολάου επίσης στις δεύτερες φωνές.

Ο Τσιτσάνης γνώρισε την Μπέλου από το 1947 και έλεγε για αυτήν ότι αποτελούσε τη μεγάλη σχολή. Η σχέση τους τα είχε όλα, μεγάλες εντάσεις, επικούς τσακωμούς, αλλά και έναν ιερό καλλιτεχνικό σεβασμό.

Το 1973 οι δυο τους σμίγουν ξανά στο γραφικό λαϊκό κέντρο Χάραμα δίπλα στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής και εκεί θα μείνουν για μια ολόκληρη δεκαετία μαζί μέχρι το τέλος του Τσιτσάνη το 1984, 18 Ιανουαρίου, ανήμερα των γενεθλίων του, σε ηλικία 60.

0: Με αυτόν το χαρακτήρα που κρατάς, στο τέλος το κεφάλι σου θα πας. Δεν είναι μια, δεν είναι δυο, ψέματε όλο το χωριό, το τηλέφωνο που μάρεις. Δεν είναι μια, δεν είναι δυο, ψέματε όλο το χωριό, το τηλέφωνο που μάρεις.
1: Μπίλι Μάρτι. Γεια σας, Μπίλι Μάρτι.
2: Αυτός ήταν ο Βασίλης Τσιτσάνης, ένας αληθινός Μόρτης που πήρε βλαβικά το μπουζούκι από το περιθώριο και πατώντας τα χνάρια του Πατριάρχη Ρεμπέτη Βαμβακάρη, το εξευγέννησε και το καθιέρωσε. Ο Ζήλτα Σέν άλλωστε δεν είχε δηλώσει τυχαία ότι αν ξέρατε την αξία του Τσιτσάνη δεν θα παραπονιόσαστε που δεν έχετε έναν Μπαχ. Ήταν η ίδια η ιστορία της Ελλάδας. Μιας Ελλάδας που πόνεσε, μάτωσε, πέρασε κατοχή, εμφύλιο, φτώχεια, δικτατορία, ξενιτιά και εκείνος έγραφε την ιστορία της σε 4 χορδές και έδινε φωνή και παρηγοριά σε κάθε της φάση, σε κάθε ταραγμένη της περίοδο. Ο Τσιτσάνης ήταν ο χρονικογράφος που πήρε έναν ολόκληρο λαό από το χέρι και τον οδήγησε από τη συνεφιασμένη Κυριακή σε ένα ξάστερο ξημέρωμα. Κι αν βρεθείτε ποτέ στη γενέθλια πόλη του μεγάλου δημιουργού στα Τρίκαλα, μην παραλείψετε μια επίσκεψη στο Μουσείο Βασίλη Τσιτσάνη. Πρόκειται για ένα χώρο με συγκλονιστική ιστορία, καθώς στεγάζεται στο κτίριο των παλιών φυλακών Τρικάλων, οι οποίες είχαν φτιαχτεί πάνω σε οθωμανικό λουτρό του 16ου αιώνα. Ένας ζωντανός πυρήνας πολιτισμού με προσωπικά αντικείμενα, σπάνιες φωτογραφίες, χειρόγραφες παρτιτούρες και αυθεντικούς δίσκους γραμμοφώνου που κρατά άσβεστη τη φλόγα του ανθρώπου που έγραψε την ιστορία του λαϊκού τραγουδιού με τις δικές του πενιές.

Ευχαριστώ θερμά όλους όσοι ήσασταν εδώ και απόψε στη ραδιοφωνική πρεμιέρα της νέας σεζόν. Το τραγούδι «Ξέρει που πονάς» θα είναι εδώ κάθε Δευτέρα βράδυ στις 11 με παλιό καλό ελληνικό νοσταλγικό τραγούδι.

Μη φύγετε όσοι αντέχετε, ακολουθεί non-stop λίστα χωρίς μικρόφωνο, τραγούδια του Τσιτσάνη από διάφορους σπουδαίους ερμηνευτές. Για μια ώρα και κάτι και 16 λεπτά στο μικρόφωνο του Radio Birth ήταν η Νικολέτα Παρασκευοπούλου. Ραντεβού την ερχόμενη Δευτέρα, ίδια ώρα. Καλό ξημέρωμα σε όλους.